0: Συντονιστείτε.
1: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

Δε βγάλω φρέγκα, έχω χρόνο. Θέλω ένα Range Rover και ένα M2. Κι όχι, μη μιλάς για δρόμο. Μη μιλάς γιατί είναι αστείο. Ολομιλέ πίσω πλάτα, μα μου το παίζει φίλος. Τι να κάνεις μαζί μου, μπροστά μου φαίνεσαι λίγος.

0: Plus 99,4.
1: Η ώρα είναι 3:30.
2: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Αιγής που εξοπλίζει την πολιτική προστασία με σύγχρονα μέσα και ευφυή συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Το καλοκαίρι τελειώνει, όχι όμως και η ανάγκη των συνανθρώπων μας για αίμα.
4: Γι' αυτό πάρε και εσύ μέρος στην έκτακτη εθελοντική αιμοδοσία στις 26 και 27 Αυγούστου.
3: Δώσε αίμα, μυελό των οστών, αιμοπετάλια, βλαστοκύτταρα.
4: Γίνε δωρητής οργάνων.
3: Δώσε αίμα, δώσε ζωή στη δράση αλληλεγγύης του Δήμου Νεάπολης Οικαίων Θεσσαλονίκης.
4: Για πληροφορίες και ραντεβού,
3: τηλεφώνησε στο 2313 31 31.
5: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Flash 99,4. Ο σταθμός του σύγχρονου πολίτη.
1: Ο μακροφόρο και ραφό του κουκουλιά.

Μαλάκα, έτσι να. Κάνα μα δε. Με κέλα η ώρα, λέει και ρε. Μα κάμα του, μόνο ναι. Κάνα μα δε. Κάνα μα δε.

0: Flash 99,4.
1: Η Φωνή της Υπαίθρου. Μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή. Με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου. Flash 99,4. Τρίτη και Πέμπτη, 6 με 8 το βράδυ, με τον Γιώργο Δίμπαλα.
2: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

0: Λα.
1: Η ώρα είναι 4:30.
2: Plus 99,4.
3: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Plus 99,4.
1: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Αιγής που εξοπλίζει την πολιτική προστασία με σύγχρονα μέσα και ευφυείς συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

Έχω αλήτησα καρδιά και μου αρέσεις. Έχω δυο λόγια να σου πω αν θα μπορέσεις. Άμα το θέλεις έλα λίγο να τα πούμε. Ίσως ταιριάζουμε και ίσως να τα βρούμε.

0: λα. Η ώρα είναι 5:30.
1: Plus 99,4.
2: Η Φωνή της Υπαίθρου. Μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή. Με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου. Flash 99,4, Τρίτη και Πέμπτη, 6 με 8 το βράδυ με τον Γιώργο Δίμπαλα.
0: Μας αφορά με το Γιάννη Μαγκριώτη. Αναζητούμε μαζί αλήθειες. Δευτέρα με Παρασκευή, 1 με 3 το μεσημέρι. Στον Flash 99,4.
3: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Flash 99,4.
1: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Αιγής που εξοπλίζει την πολιτική προστασία με σύγχρονα μέσα και ευφυείς συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Πρωινή παρέμβαση. Η καθημερινή πρωινή εκπομπή του Flash 99,4. Με τον Γιάννη Καραβίδα. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 8 με 9 το πρωί, στον Flash 99,4. Πρωινή παρέμβαση. Η φωνή της Ελλάδας που επιμένει.
3: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

Απόψε λέω να κάνουμε ένα πάρτι στην άμμο με ραδιάκι φορητό. Στο λέω δεν γουστάρω άλλος να'ρθει.

0: Η ώρα είναι 6:30.
1: Flash 99,4.
2: Το καλοκαίρι τελειώνει, όχι όμως και η ανάγκη των συνανθρώπων μας για αίμα.
3: Γι' αυτό πάρε και εσύ μέρος στην έκτακτη εθελοντική αιμοδοσία στις 26 και 27 Αυγούστου.
2: Δώσε αίμα, μυελό των οστών, αιμοπετάλια, βλαστοκύτταρα.
3: Γίνε δωρητής οργάνων.
2: Δώσε αίμα, δώσε ζωή στη δράση αλληλεγγύης του Δήμου Νεάπολης Οικαίων Θεσσαλονίκης.
3: Για πληροφορίες και ραντεβού,
2: τηλεφώνησε στο 2313 31 31 51.
4: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Plus 99,4.
1: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Αιγής που εξοπλίζει την πολιτική προστασία με σύγχρονα μέσα και υφυή συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Μας αφορά με τον Γιάννη Μαγκριώτη. Αναζητούμε μαζί αλήθειες. Δευτέρα με Παρασκευή, 1 με 3 το μεσημέρι. Στον Flash 99,4.
3: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

0: Η ώρα είναι 7:30.
1: Plus 99,4.
2: Επόμενη ερώτηση. Πείτε μας 5 πράγματα που ανακυκλώνουμε. Πλαστικά. Ναι. Χαρτιά, μπαταρίες, γυαλιά. Ναι. Μπορώ να έχω μια βοήθεια.
3: Μπάζα.
2: Μπάζα. Όχι και μπάζα. Επειδή δυσκολευτήκαμε λίγο δηλαδή.
3: Μπάζα βέβαια. Τα μπάζα μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό έως και 95%. Τώρα που το μάθαμε, πάμε να το εφαρμόσουμε όλοι. Στο anachem.gr βρίσκουμε όλες τις πληροφορίες.
4: Η Anachem είναι το πανελλαδικό σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων με το πιο πυκνό δίκτυο μονάδων ανακύκλωσης σε όλη τη χώρα. Anachem. Υπεύθυνη διαχείριση. Βιώσιμη ανάπτυξη.
5: Πρωινή παρέμβαση. Η καθημερινή πρωινή εκπομπή του Flash 99,4 με τον Γιάννη Καραβίδα.
6: Από Δευτέρα έως Παρασκευή
5: 8 με 9 το πρωί
6: στον Flash 99,4. Πρωινή παρέμβαση. Η φωνή της Ελλάδας που επιμένει.
7: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Flash 99,4.
1: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
2: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

0: Η ώρα είναι 8:30.
1: Plus 99,4.
2: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
3: Μια εποχή προκλήσεων απαιτεί προσεκτικές επιλογές, βασισμένες στην τεχνογνωσία, την καινοτομία, την αξιοπιστία. Η True Work Facility Solutions είναι δίπλα σου όταν τη χρειάζεσαι, έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions. Πληροφορίες στο truework.gr ή στο 2310 517 176.
4: Επόμενη ερώτηση. Πείτε μας 5 πράγματα που ανακυκλώνουμε. Πλαστικά. Ναι. Χαρτιά, μπαταρίες, γυαλιά. Ναι. Μπορώ να έχω μια βοήθεια.
5: Μπάζα.
4: Μπάζα. Όχι και μπάζα. Επειδή δυσκολευτήκαμε λίγο δηλαδή.
6: Μπάζα βέβαια. Τα μπάζα μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό έως και 95%. Τώρα που το μάθαμε, πάμε να το εφαρμόσουμε όλοι. Στο anakem.gr βρίσκουμε όλες τις πληροφορίες.
7: Η Anakem είναι το πανελλαδικό σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων με το πιο πυκνό δίκτυο μονάδων ανακύκλωσης σε όλη τη χώρα. Anakem. Υπεύθυνη διαχείριση. Βιώσιμη ανάπτυξη.
8: Μας αφορά με το Γιάννη Μαγκριώτη. Αναζητούμε μαζί αλήθειες. Δευτέρα με Παρασκευή, 1 με 3 το μεσημέρι. Στον Flash 99,4.
9: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

Ανάδοση μου, για να σε θυμάμαι το μικρό χτενάκι που κρατάς. Μπήκε ο Σεπτέμβρης και φοβάμαι το όνειρο πως τέλειωσε για μας. Πάρε ένα κοχύλι απ' το Αιγαίο να έχει στο ταξίδι συντροφιά, κι από το φιλί το τελευταίο κράτησε στα χείλη τη δροσιά.

0: Plus 99,4.
1: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
2: Επόμενη ερώτηση. Πείτε μας 5 πράγματα που ανακυκλώνουμε. Πλαστικά, ναι. Χαρτιά, μπαταρίες, γυαλιά, ναι. Μπορώ να έχω μια βοήθεια.
3: Μπάζα.
2: Όχι και μπάζα, επειδή δυσκολευτήκαμε λίγο δηλαδή.
4: Μπάζα βέβαια. Τα μπάζα μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό έως και 95%. Τώρα που το μάθαμε, πάμε να το εφαρμόσουμε όλοι. Στο anakem.gr βρίσκουμε όλες τις πληροφορίες.
5: Η Anakem είναι το πανελλαδικό σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων με το πιο πυκνό δίκτυο μονάδων ανακύκλωσης σε όλη τη χώρα. Anakem. Υπεύθυνη διαχείριση. Βιώσιμη ανάπτυξη.
6: Η Φωνή της Υπεύθυνης. Μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή. Με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου, Flash 99,4, Τρίτη και Πέμπτη, 6 με 8 το βράδυ με τον Γιώργο Δίμπαλα.
7: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

της. Γιατί μ' αρέσει να έχει σκυλιά μου ένα δίχτυ για να πέσει. Και ένα λουλούδι για να χαϊδέψει. Στο περιβόλι της καρδιάς μου να χορέψει. Επαναστάτης χωρίς αιτία. Τα όνειρά μου ίσως να είναι τιμωρία. Δεν βρίσκω λύση.

0: Plus 99,4.
1: Η ώρα είναι 9:30.
2: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
3: Επόμενη ερώτηση. Πείτε μας 5 πράγματα που ανακυκλώνουμε. Πλαστικά, ναι. Χαρτιά, μπαταρίες, γυαλιά, ναι. Μπορώ να έχω μια βοήθεια.
4: Μπάζα.
3: Μπάζα. Όχι και μπάζα, επειδή δυσκολευτήκαμε λίγο δηλαδή.
5: Μπάζα βέβαια. Τα μπάζα μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό έως και 95%. Τώρα που το μάθαμε, πάμε να το εφαρμόσουμε όλοι. Στο anakem.gr βρίσκουμε όλες τις πληροφορίες.
6: Η Anakem είναι το πανελλαδικό σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων με το πιο πυκνό δίκτυο μονάδων ανακύκλωσης σε όλη τη χώρα. Anakem. Υπεύθυνη διαχείριση. Βιώσιμη ανάπτυξη.
7: Μια εποχή προκλήσεων απαιτεί προσεκτικές επιλογές, βασισμένες στην τεχνογνωσία, την καινοτομία, την αξιοπιστία. Η True Work Facility Solutions είναι δίπλα σου όταν τη χρειάζεσαι, έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions. Πληροφορίες στο truework.gr ή στο 2310 517 176.
8: Το καλοκαίρι τελειώνει, όχι όμως και η ανάγκη των συνανθρώπων μας για αίμα.
9: Γι' αυτό πάρε και εσύ μέρος στην έκτακτη εθελοντική αιμοδοσία στις 26 και 27 Αυγούστου.
8: Δώσε αίμα, μυελό των οστών, αιμοπετάλια, βλαστοκύτταρα.
9: Γίνε δωρητής οργάνων.
8: Δώσε αίμα, δώσε ζωή στη δράση αλληλεγγύης του Δήμου Νεάπολης Οικαίων Θεσσαλονίκης.
9: Για πληροφορίες και ραντεβού,
8: τηλεφώνησε στο 2313 31 3151.
10: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Plus 99,4.
1: Πρωινή παρέμβαση. Η καθημερινή πρωινή εκπομπή του Flash 99,4. Με τον Γιάννη Καραβίδα. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 8 με 9 το πρωί. Στον Flash 99,4. Πρωινή παρέμβαση. Η φωνή της Ελλάδας που επιμένει.
2: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

0: Flash 99,4. Ο σταθμός του σύγχρονου πολίτη.
1: Ακούω μια κρυφή οργή. Να μπαίνω βγαίνει απ' τις πόρτες. Μετά μια μακριά σιωπή. Να κόβει τις δικές της βόλτες.

Και πριν αρχίσουμε, μία σύντομη ερώτηση σε όλους. Κρυώνουμε! Κρυώνουμε! Κρυώνουμε! Βέβαια, αφού χρόνια τώρα

0: Plus 99,4.
1: Η ώρα είναι 10:30.
2: Επόμενη ερώτηση. Πείτε μας 5 πράγματα που ανακυκλώνουμε. Πλαστικά. Ναι. Χαρτιά, μπαταρίες, γυαλιά. Ναι. Μπορώ να έχω μια βοήθεια.
3: Μπάζα.
2: Μπάζα. Όχι και μπάζα, επειδή δυσκολευτήκαμε λίγο δηλαδή.
3: Μπάζα βέβαια. Τα μπάζα μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό έως και 95%. Τώρα που το μάθαμε, πάμε να το εφαρμόσουμε όλοι. Στο anakem.gr βρίσκουμε όλες τις πληροφορίες.
4: Η Anakem είναι το πανελλαδικό σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων με το πιο πυκνό δίκτυο μονάδων ανακύκλωσης σε όλη τη χώρα. Anakem. Υπεύθυνη διαχείριση. Βιώσιμη ανάπτυξη.
1: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

στου χωρισμού την άκρη. Ξέρω πως δεν θα έρθεις ξανά, μα δεν κυλά το δάκρυ. Όσο η καρδιά σου κι αν ξεχνά, εγώ πεθαίνω ακόμα. Εγώ θα ζω στα σκοτεινά, χωρίς ψυχή.

0: Plus 99,4.
1: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
2: Μια εποχή προκλήσεων απαιτεί προσεκτικές επιλογές, βασισμένες στην τεχνογνωσία, την καινοτομία, την αξιοπιστία. Η True Work Facility Solutions είναι δίπλα σου όταν τη χρειάζεσαι, έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions. Πληροφορίες στο truework.gr ή στο 2310 517 176.
3: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

0: Η ώρα είναι 11:30.
1: Plus 99,4.
2: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
3: Έως το Σάββατο, Nescafé Classic 200 γραμμάρια σε απίστευτη τιμή, τώρα μόνο 5,64. Χοιρινό σπαλάκι Ολλανδίας χωρίς κόκαλο το κιλό, τώρα μόνο 3,90. Ακόμα, φέτα pop δοδόνι το κιλό, τώρα μόνο 10,95. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
4: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Αιγής που εξοπλίζει την πολιτική προστασία με σύγχρονα μέσα και ευφυείς συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Plus 99,4.
1: Το καλοκαίρι τελειώνει, όχι όμως και η ανάγκη των συνανθρώπων μας για αίμα.
2: Γι' αυτό πάρε και εσύ μέρος στην έκτακτη εθελοντική αιμοδοσία στις 26 και 27 Αυγούστου.
1: Δώσε αίμα, μυελό των οστών, αιμοπετάλια, βλαστοκύτταρα.
2: Γίνε δωρητής οργάνων.
1: Δώσε αίμα, δώσε ζωή στη δράση αλληλεγγύης του Δήμου Νεάπολης Οικαίων Θεσσαλονίκης.
2: Για πληροφορίες και ραντεβού,
1: τηλεφώνησε στο 2313 31 31 51.
3: Μας αφορά με το Γιάννη Μαγκριώτη. Αναζητούμε μαζί αλήθειες. Δευτέρα με Παρασκευή, 1 με 3 το μεσημέρι. Στον Flash 99,4.
4: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

Στην καρδιά μας, στη ματιά μας, τρώει τα χείλη, τρώει το νου. Όταν θα έχουμε υποφέρει, καλημέρα θα μας πει. Θα μας φύγει, θα ξανάρθει κι όλο πάλι απ' την αρχή. Χθες ήταν έρωτας, χθες ήταν σύννεφο.

κουβέντα, ούτε ζητώ να με χαϊδεύει σαν μωρό. Εγώ δε σε κατηγορώ. Τα Σαββατόβραδα που κέφι πια δεν έχεις, ούτε τους φίλους τους παλιούς που δεν αντέχεις, και μου επιτρέπεις και μονάχος μου να βγω.

Σε εκνευρισμένη που σε χαϊδεύω και κοιτάς αρρωστημένη πίσω από μένα ένα όρατο εχθρό. Εγώ ρέστα δεν ζητώ, γιατί γνωρίζω πόσο άδικα υποφέρεις. Ξέρω για σένα όσα ούτε εσύ δεν ξέρεις, πως μένεις πλάι μου

0: Η ώρα είναι 12:30.
1: Plus 99,4.
2: Μια εποχή προκλήσεων απαιτεί προσεκτικές επιλογές, βασισμένες στην τεχνογνωσία, την καινοτομία, την αξιοπιστία. Η True Work Facility Solutions είναι δίπλα σου όταν τη χρειάζεσαι, έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions. Πληροφορίες στο truework.gr ή στο 2310 517 176.
3: Επόμενη ερώτηση. Πείτε μας 5 πράγματα που ανακυκλώνουμε. Πλαστικά, ναι. Χαρτιά, μπαταρίες, γυαλιά, ναι. Μπορώ να έχω μια βοήθεια.
4: Μπάζα.
3: Μπάζα. Όχι και μπάζα, επειδή δυσκολευτήκαμε λίγο δηλαδή.
5: Μπάζα βέβαια. Τα μπάζα μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό έως και 95%. Τώρα που το μάθαμε, πάμε να το εφαρμόσουμε όλοι. Στο anakem.gr βρίσκουμε όλες τις πληροφορίες.
6: Η Anakem είναι το πανελλαδικό σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων με το πιο πυκνό δίκτυο μονάδων ανακύκλωσης σε όλη τη χώρα. Anakem. Υπεύθυνη διαχείριση. Βιώσιμη ανάπτυξη.
7: Μας αφορά με το Γιάννη Μαγκριώτη. Αναζητούμε μαζί αλήθειες. Δευτέρα με Παρασκευή, 1 με 3 το μεσημέρι. Στον Flash 99,4.
8: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

και ολοπερνιάς, ο ρυθμός της γης γίνεται ήλιγκος. Ο χρόνος εξαφανίζεται, η στιγμή στροβιλίζεται, γίνεται αιωνιότητα, αιωνιότητα, αιωνιότητα. Manifesto.

0: φτάσεις, κόσμος στην πάνω τη γωνία, ξαφνού με πιάνει αγωνία. Να σε κερδίσω αν θα προλάβω κι αν θα χαθώ.
1: Η ώρα είναι μία.

0: Flash 99,4.
1: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
2: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
3: Έως το Σάββατο, πίτες και πιτάκια χρυσή ζύμη 35% φθηνότερα. Κούντα Γερμανία στο κιλό, τώρα μόνο 4,99. Μπύρα Αλφα κουτί τετράδα, τώρα μόνο 3,99. Ακόμα παγωτά μίνι κορνέτο και μάτζικ στη μισή τιμή. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
4: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.
5: Μας αφορά με τον Γιάννη Μαγκριώτη. Αναζητούμε μαζί αλήθειες. Δευτέρα με Παρασκευή, 1 με 3 το μεσημέρι. Στον Flash 99,4.

0: Plus 99,4.
1: Η ώρα είναι 1:30.
2: Πρωινή παρέμβαση. Η καθημερινή πρωινή εκπομπή του Flash 99,4. Με τον Γιάννη Καραβίδα.
3: Από Δευτέρα έως Παρασκευή,
4: 8 με 9 το πρωί.
3: Στον Flash 99,4. Πρωινή παρέμβαση. Η φωνή της Ελλάδας που επιμένει.
5: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Flash 99,4.
1: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
2: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

μέσα με κάτι όνειρα μισά και τρομαγμένα. Με σένα, με άσπρα ρούχα παιδικά, μέσα στου δρόμου

δικά σου. Αυτά που τράβηξα προχτές, κι εσύ στην πόρτα σου να κλαις.

ξύπνησα με κάτι όνειρα μισά και τρομαγμένα. Με σένα, με άσπρα ρούχα παιδικά, μέσα στου δρόμου τα νερά, με σένα.

0: Η ώρα είναι 2:30.
1: Plus 99,4.
2: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
3: Έως το Σάββατο, Nescafé Classic 200 γραμμάρια σε απίστευτη τιμή, τώρα μόνο 5,64. Χοιρινό σπαλάκι Ολλανδίας χωρίς κόκαλο το κιλό, τώρα μόνο 3,90. Ακόμα, φέτα pop δοδόνι το κιλό, τώρα μόνο 10,95. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
4: Το καλοκαίρι τελειώνει, όχι όμως και η ανάγκη των συνανθρώπων μας για αίμα.
5: Γι' αυτό πάρε και εσύ μέρος στην έκτακτη εθελοντική αιμοδοσία στις 26 και 27 Αυγούστου.
4: Δώσε αίμα, μυελό των οστών, αιμοπετάλια, βλαστοκύτταρα.
5: Γίνε δωρητής οργάνων.
4: Δώσε αίμα, δώσε ζωή στη δράση αλληλεγγύης του Δήμου Νεάπολης Οικαιών Θεσσαλονίκης.
5: Για πληροφορίες και ραντεβού,
4: τηλεφώνησε στο 2313 31 31.
6: Πρωινή παρέμβαση. Η καθημερινή πρωινή εκπομπή του Flash 99,4 με τον Γιάννη Καραβίδα. Από Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 9 το πρωί στον Flash 99,4. Πρωινή παρέμβαση. Η φωνή της Ελλάδας που επιμένει.
7: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Plus 99,4.
1: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
2: Επόμενη ερώτηση. Πείτε μας 5 πράγματα που ανακυκλώνουμε. Πλαστικά. Ναι. Χαρτιά, μπαταρίες, γυαλιά. Ναι. Μπορώ να έχω μια βοήθεια.
3: Μπάζα.
2: Μπάζα. Όχι και μπάζα. Επειδή δυσκολευτήκαμε λίγο δηλαδή.
4: Μπάζα βέβαια. Τα μπάζα μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό έως και 95%. Τώρα που το μάθαμε, πάμε να το εφαρμόσουμε όλοι. Στο anakem.gr βρίσκουμε όλες τις πληροφορίες.
5: Η Anakem είναι το πανελλαδικό σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων με το πιο πυκνό δίκτυο μονάδων ανακύκλωσης σε όλη τη χώρα. Anakem. Υπεύθυνη διαχείριση. Βιώσιμη ανάπτυξη.
6: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

0: Plus 99,4.
1: Η ώρα είναι 3:30.
2: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
3: Έως την Τετάρτη, αποσμητικά νοξίμα ρολών 50 ml μόνο 2,37. Sunny Pants νούμερο 2, 14 τεμάχια μόνο 7,37. Μεγάλες συσκευασίες Skip μόνο 13,48. Και μαλακτικά Supreme 55 μεζούρες μόνο 3,88. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
4: Μια εποχή προκλήσεων απαιτεί προσεκτικές επιλογές. Βασισμένες στην τεχνογνωσία, την καινοτομία, την αξιοπιστία. Η True Work Facility Solutions είναι δίπλα σου όταν τη χρειάζεσαι, έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions. Πληροφορίες στο truework.gr ή στο 2310 517 176.
5: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Αιγής που εξοπλίζει την πολιτική προστασία με σύγχρονα μέσα και ευφυείς συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

με σκυμμένο κεφάλι, ζαλισμένο στο βήμα μου σέρνω. Κάπου κάπου ξεχνιέμαι και νομίζω

Μα τι κρίμα να είναι η νύχτα αβάσταχτη τόσο, σαν φορτίο κλεμμένο

0: Flash 99,4.
1: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
2: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

0: Η ώρα είναι 4:30.
1: Plus 99,4.
2: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
3: Έως το Σάββατο, Nescafé Classic 200 γραμμάρια σε απίστευτη τιμή, τώρα μόνο 5,64. Χοιρινό σπαλάκι Ολλανδίας χωρίς κόκαλο το κιλό, τώρα μόνο 3,90. Ακόμα, φέτα pop δοδόνι το κιλό, τώρα μόνο 10,95. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
4: Το καλοκαίρι τελειώνει, όχι όμως και η ανάγκη των συνανθρώπων μας για αίμα.
5: Γι' αυτό πάρε και εσύ μέρος στην έκτακτη εθελοντική αιμοδοσία στις 26 και 27 Αυγούστου.
4: Δώσε αίμα, μυελό των οστών, αιμοπετάλια, βλαστοκύτταρα.
5: Γίνε δωρητής οργάνων.
4: Δώσε αίμα, δώσε ζωή στη δράση αλληλεγγύης του Δήμου Νεάπολης Οικαιών Θεσσαλονίκης.
5: Για πληροφορίες και ραντεβού,
4: τηλεφώνησε στο 2313 31 31.
6: Το Bubby News. Τώρα και ραδιοφωνικά.
7: Και ραδιοφωνικά.
6: Κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ στον Flash 99,4.
7: Με τον Bubby Μπατσάρα.
6: Gossip. Μουσικά νέα. Αποκλειστικές συνεντεύξεις καλλιτεχνών.
7: Συντονιστείτε.
8: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

απόψε. Με σκυμμένο κεφάλι, ζαλισμένο στο βήμα μου σέρνω. Κάπου κάπου ξεχνιέμαι και

είσαι. Μα τι κρίμα να είναι η νύχτα αβάσταχτη τόσο. Σαν φορτίο κλεμμένο

αν αγαπάς αληθινά, παίρνεις τα όρη τα βουνά. Και τραγουδάς τον ερωτά σου στη σελήνη. Κι ύστερα στέκεις σιωπηλά, να έρθουν τα αστέρια χαμηλά, για να τους πεις

Μα έρχονται στιγμές που δεν μπορείς. Θες να βγεις στους δρόμους, να ουρλιάξεις. Έρχονται στιγμές που απορείς. Το όνομά μου θέλεις πάλι να φωνάξεις. Πόσες φορές θα σου το πω, πόσες φορές θα στο φωνάξω. Εσύ σε ό,τι αγαπώ και το λιμάνι που θα ράξω. Πόσες φορές θα σου το πω, πόσες φορές.

0: Plus 99,4.
1: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
2: Η Φωνή της Υπαίθρου, μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή, με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου, Flash 99,4, Τρίτη και Πέμπτη, 6 με 8 το βράδυ, με τον Γιώργο Δίμπαλα.
3: Πρωινή παρέμβαση. Η καθημερινή πρωινή εκπομπή του Flash 99,4 με τον Γιάννη Καραβίδα. Από Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 9 το πρωί στον Flash 99,4. Πρωινή παρέμβαση. Η φωνή της Ελλάδας που επιμένει.
4: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

0: Plus 99,4.
1: Η ώρα είναι 5:30.
2: Η φωνή της υπαίθρου. Μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή. Με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η φωνή της υπαίθρου. Flash 99,4, Τρίτη και Πέμπτη, 6 με 8 το βράδυ με τον Γιώργο Δίμπαλα.
3: Το Bubby News, τώρα και ραδιοφωνικά.
4: Και ραδιοφωνικά.
3: Κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ στον Flash 99,4. Με τον Bubby Μπατσάρα. Gossip, μουσικά νέα, αποκλειστικές συνεντεύξεις καλλιτεχνών.
4: Συντονιστείτε.
5: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

σου μεγάλα και κάθε λάθος σου πω. Μα είναι η αγάπη που τα κάνει όλα, όλα, όλα αλήθινα. Δεν ξέρει αγάπη τι ρόλο, αρχή και τέλος δεν γνωρίζει. Χτυπάει τα ώρα το ρολόι και γυρίζει. Δεν ξέρει αγάπη μη ρολόι, αρχή και τέλος δεν γνωρίζει. Πάει τα ώρα το ρολόι και γυρίζει.

0: Plus 99,4.
1: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
2: Επόμενη ερώτηση. Πείτε μας 5 πράγματα που ανακυκλώνουμε. Πλαστικά, ναι. Χαρτιά, μπαταρίες, γυαλιά, ναι. Μπορώ να έχω μια βοήθεια.
3: Μπάζα.
2: Όχι και μπάζα, επειδή δυσκολευτήκαμε λίγο δηλαδή.
4: Μπάζα βέβαια. Τα μπάζα μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό έως και 95%. Τώρα που το μάθαμε, πάμε να το εφαρμόσουμε όλοι. Στο anakem.gr βρίσκουμε όλες τις πληροφορίες.
5: Η Anakem είναι το πανελλαδικό σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων με το πιο πυκνό δίκτυο μονάδων ανακύκλωσης σε όλη τη χώρα. Anakem. Υπεύθυνη διαχείριση. Βιώσιμη ανάπτυξη.
6: Πρωινή παρέμβαση. Η καθημερινή πρωινή εκπομπή του Flash 99,4. Με τον Γιάννη Καραβίδα.
7: Από Δευτέρα έως Παρασκευή
8: 8 με 9 το πρωί
7: στον Flash 99,4. Πρωινή παρέμβαση. Η φωνή της Ελλάδας που επιμένει.
9: Η φωνή της υπαίθρου. Μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή. Με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η φωνή της υπαίθρου. Flash 99,4, Τρίτη και Πέμπτη, 6 με 8 το βράδυ με τον Γιώργο Δίμπαλα.
10: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

Φίλες, φίλοι, καλησπέρα σας, αγρότες, κτηνοτρόφοι, ψαράδες, μελισσοκόμοι, ανθοκόμοι, φίλοι της φύσης, της αγροτικής ζωής, της αγροζωής, της εναλλακτικής ζωής, φίλοι κυνηγοί, φίλοι των ηθών, των εθήμων, της παράδοσης, μέγιστοι εθελοντές των πολιτιστικών συλλόγων. Και πάλι σήμερα μαζί, όπως κάθε εβδομάδα, Τρίτη και Πέμπτη, στο κορυφαίο δημοκρατικό ραδιόφωνο που λέγεται Flash 99,4 με τη φωνή της Υπαίθρου, τον Γιώργο Δίμπαλα και την τεχνική υποστήριξη του Δημήτρη Σχιζοδήμου και φυσικά όλους εσάς που μας στηρίζετε εδώ και πολλά χρόνια μέσα από πολλές εκπομπές είτε τηλεοπτικές είτε ραδιοφωνικές. Σήμερα, όπως κάθε εβδομάδα, θα έχουμε εκλεκτούς καλεσμένους. Ήδη μπήκαμε στον Αύγουστο, να πούμε καλό μήνα, είναι ο τελευταίος μήνας του καλοκαιριού, αν και το καλοκαίρι τραβάει, να το πω έτσι με αυτή τη λέξη, της καθημερινότητας και ακόμα λίγο παραπάνω και στο φθινόπωρο ακόμα θα λέγαμε κυρίως το μήνα Σεπτέμβριο, αλλά και λίγο από τον Οκτώβριο έχουμε ημέρες καλοκαιρινές. Αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να μην παραπονιόμαστε για τις θερμοκρασίες. Είναι φυσιολογικές, λίγο αυξημένες, δεν πειράζει, να κοιτάξουμε να δροσίσουμε την ψυχούλα μας με μία, θα έλεγα, θερμοκρασία σταθερή, εσωτερική, όπου θα μπορούμε να είμαστε κατά κάποιον τρόπο προφυλαγμένοι από τις εξωτερικές θερμοκρασίες, όπως αυτές πλέον βιώνει όλη η ελληνική κοινωνία, αλλά και όλος ο πλανήτης. Σήμερα θα έχουμε κοντά μας τον Γιώργο τον Αγγέλου, τον οδοντίατρό μας, τον αντιδήμαρχο πολιτισμού του Δήμου Θέρμης, ένα ρέκτη άνθρωπο του πολιτισμού, όπου θα μας μιλήσει για τα Θέρμης δρόμενα, για τις εκδηλώσεις του καλοκαιριού. Ένας πρωτοπόρος δήμος με μεγάλο έργο όπου συντελείται πλατύτερα σε όλα τα μήκη, σε όλα τα πλάτη των ορίων του Δήμου Θέρμης. Θα έχουμε κοντά μας, μια εξαίρετη Ελληνίδα νεαρής ηλικίας, την πρόεδρο του Πολιτιστικού Συλλόγου των Κρύων Νερών του Δήμου Λαγκαδά, τη Σοφία την Καραντούκη, όπου θα μας μιλήσει για ένα μέγιστο επίτευγμα, έργο που κάναν ανάδειξης των αλυσμών των πατρίδων μέσα από τις γενοκτονίες των Ελλήνων του Πόντου, της Μικράς Ασίας, της Θράκης και όπου υπήρχε ελληνισμός. Θα έχουμε κοντά μας όμως και έναν άνθρωπο του ποδοσφαίρου, θα έχουμε ένα στολίδι της πατρίδας, της Θεσσαλονίκης, της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Μακεδονίας. Θα έχουμε τον μακεδονικό ασκού του Δήμου Λαγκαδά, όπου ο προπονητής, ένας λάτρης, ρομαντικός, θα έλεγα, άνθρωπος του αθλητισμού, του εφαγωνίζεστε και καθηγητής, ουσιαστικά μεταλαμπαδευτής των αξιών του ποδοσφαίρου παύλα αθλητισμού, τον προπονητή, τον Νίκο τον Κανδύλα, να μας μιλήσει για την ομάδα πρότυπο, για την Ακαδημία Πρότυπο του Μακεδονικού Ασκού και την εκδήλωση που ετοιμάζουν τώρα την Πέμπτη, όπου όλοι οι δρόμοι θα οδηγούν πλέον προς τον Ασκό, όπου ο Ποδοσφαιρικός Σύλλογος ετοιμάζει μια πολύ μεγάλη εκδήλωση μουσικής, χορού και αναμνήσεων και κυρίως ανταμώματος όλων των φίλων, κατοίκων και μη και τεροδημοτών του Ασκού. Στη συνέχεια θα πάμε λίγο πιο βαθιά, θα έχουμε κοντά μας πραγματικά έναν φωτοδότη επιστήμονα, τον πρόεδρο του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου της Κεντρικής Μακεδονίας, τον Γεωπόνο, τον δόκτορα και θεολόγο κύριο Θανάση Σαρόπουλο, όπου θα αναφερθούμε στα χρόνια προβλήματα του πρωτογενή τομέα, παύλα, φραπές, Χασάπης, Φεράρι και πάει λέγοντας, όπου συνεχίζεται αυτή η σπορά
εισπορά πραγματικά νέων καλλιεργειών, δηλαδή να βγάζουμε χρήματα χωρίς εμείς να κουραζόμαστε καθόλου, και βέβαια όμως στα προβλήματα που συναντιούμε τώρα κάθε ημέρα, τα στενάχωρα να καίγεται η πατρίδα μας και τι φταίει γι' αυτό. Και στο τέλος θα έχουμε ένα κόσμο της πατρίδας μας, έναν άνθρωπο του Δημοκρατικού Πατριωτικού Λαϊκού Κινήματος της Νίκης, όπου ο αγαπητός ο φίλος ο Δημήτρης Μεταλλινός από την Κέρκυρα, ο δόκτωρ ιστορίας, θεολόγος και πτυχιούς της γερμανικής φιλολογίας, διδάκτορ της ιστορίας του Πανεπιστημίου, του Ιωνίου Πανεπιστημίου και πρόεδρος του Κέντρου Ερευνών και Μελετών της Νίκης, θα σκαλίσουμε λίγο ένα ζήτημα γύρω από την ζώσα ορθοδοξία σήμερα, πώς αυτή εκφράζεται μέσα στην κοινωνία, μέσα από το πολιτικό σύστημα και φυσικά από το περιβόλι της Παναγιάς και από ένα βιβλίο που ετοιμάζει ένας κορυφαίος πολιτικός της δεκαετίας του 80, του 90, του ΠΑΣΟΚ, να πάμε στον κύριο Λαλιώτη, όπου ετοιμάζει ένα βιβλίο, έγινε η προδημοσίευσή του από την εφημερίδα Documento, όπου αναφέρεται με λόγους, με στοχασμούς πνευματικούς, θα έλεγα όχι απλά θετικούς, ξεσηκώματος για την Ορθοδοξία μέσα από τα βιώματα που έχει ζήσει ο ίδιος στο Άγιον Όρος. Αγαπητέ μου Δημήτρη, μπορούμε να ξεκινήσουμε, να ακούσουμε ένα ωραιότατο τραγούδι του προ ολίγου, θα έλεγα, χρονικού διαστήματος. Έφυγε από τη ζωή ένας ρέκτης, πραγματικά τραγουδιστής, ο Λάκης ο Χαλκιάς, από τη ζωή. Να ακούσουμε το τραγούδι «Η Φάμπρικα».

0: ξεχνάω.
1: Αγαπητέ μου αντιδήμαρχε, αγαπητέ μου φίλε Γιώργο, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα και από μένα. Ευχαριστώ πάρα πολύ Γιώργο για την πρόσκληση.
1: Είναι καθήκον, γιατί ο πολιτισμός είναι η ψυχή μας και εσείς εκεί στον Δήμο Θέρμης είστε από τους εργάτες, τους καπανείς του ελληνισμού, του πολιτισμού, της στήριξης των ηθών, των εθήμων, των παραδόσεων. Και αυτό πρέπει ο κάθε ραδιοφωνικός, τηλεοπτικός, το κάθε μέσο μαζικής ενημέρωσης να το προβάλλει, διότι μέσα από αυτό αναπνέουμε όλοι ελληνισμό, ελληνικά, πατριωτικά και πάνω απ' όλα παραδοσιακά. Τώρα, δρόμις, Θέρμης Δρόμενα, τι ακριβώς ετοιμάζετε?
2: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ Γιώργο και πάλι. Τώρα βέβαια άκουγα τη φωνή του Τζουλάκη του Χαλκιά προηγουμένως και έτσι συγκινήθηκα, γιατί είναι καλλιτέχνες αυτοί με τους οποίους έχουμε μεγαλώσει μαζί. Μια συγκεκριμένη εποχή έχει αρχίσει και χάνεται, ένας-ένας αυτοί οι καλλιτέχνες φεύγουν και δυστυχώς δεν αναπληρώνονται, όπως δεν αναπληρώνονται ούτε οι δημιουργοί. Δηλαδή σήμερα άνθρωποι σαν τον Γιάννη Μαρκόπουλο, του τραγούδι του οποίου ακούγαμε,
1: ακριβώς έτσι,
2: δεν υπάρχουν. Λοιπόν, έχουμε λίγο, η αλήθεια είναι, έχουμε μια φτώχεια. Όχι ότι δεν έχουμε πολιτική παραγωγή, αλλά δυστυχώς τα μεγέθη αυτά ήταν τόσο ψηλά που είναι πολύ δύσκολο να τα προσεγγίσει κανείς. Λοιπόν, Θέρμης Δρόμενα λοιπόν 2026 και φέτος, μετά από πάρα πολλά χρόνια προσπαθειών, συνεχίζουμε και φέτος να οργανώνουμε τα Θέρμης Δρόμενα. Τα Θέρμης Δρόμενα είναι ένας θεσμός για το Δήμο Θέρμης, απλωμένος σε όλη την έκταση του Δήμου. Προσπαθούμε να φέρουμε τον πολιτισμό σε κάθε γωνιά, σε κάθε χωριό, σε κάθε οικισμό του Δήμου μας. Και φέτος με την ευκαιρία της ανάληψης της Εθνικής Πρωτεύουσας Νεολαίας, το πρόγραμμα είναι εμπλουτισμένο με πολύ σημαντικές εκδηλώσεις, τις οποίες θα αναφερθώ σύντομα, γιατί άμα ξεκινήσω Γιώργο σήμερα θα τελειώσω αύριο το πρωί.
1: Εν συντομία θα τα πούμε σε ρυθμό τίτλων.
2: Λοιπόν, ρυθμό τίτλων. Τώρα, να ξεκινήσουμε λίγο με τα λίγο μεγάλα πράγματα που θα κάνουμε στο φράγμα της Θέρμης. Θα φιλοξενήσουμε φέτος για πρώτη φορά το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος και το Εθνικό Θέατρο με την παράσταση της Λυσιστράτης σε σκηνοθεσία του Αστέρη του Πελτέκη και την Άλκηστη του Ευρυπίδη σε σκηνοθεσία του Δημήτρη Καρατζά, δύο πάρα πολύ σημαντικές παραστάσεις, οι οποίες βέβαια θα είναι με αντίτιμο πάρα πολύ χαμηλό, 10 ευρώ, θα μπορούν οι θεατρόφιλοι στην πλατφόρμα More να προμηθευτούν έγκαιρα τα εισιτήριά τους, γιατί θα υπάρχει ανώτατο όριο εισιτηρίων προσέλευσης, οπότε όσοι πιστοί προσέλθετε. Λοιπόν, και συνεχίζουμε με τις μεγάλες εκδηλώσεις στο Φράγμα. Θα έχουμε τη συναυλία του Θοδωρήτου Μουτσικάκη και τη Λίνα Νικολακοπούλου με την μικρή συμφωνική ορχήστρα μας στην Κομφουόκο, με υπό τη διεύθυνση του Γιάννη του Πολυμενέρη στις 9 Αυγούστου, του Strax Punks. Θα έχουμε στις 19 Σεπτεμβρίου το Βασίλη το Σκουλά για ένα φιλανθρωπικό σκοπό σε συνεργασία με το Σύλλογο Γενών Μακεδόνων Θέρμης. Και φυσικά θα έχουμε και όλες τις προγραμματισμένες εκδηλώσεις που κάνουμε μαζί με όλους τους συλλόγους του Δήμου, σε όλη την έκταση του Δήμου, στον Τρίλοφο, στο Πλαγιάρι, μέχρι και στο μακρινό Λιβάδι. Έχουμε προγραμματισμένες πάρα πολλές εκδηλώσεις, κυρίως βέβαια αφιερωμένες φέτος στην νεολαία εξαιτίας, όπως είπα και προηγουμένως, της ανάληψης της Εθνικής Πρωτεύουσας.
1: Αυτά είναι πραγματικά πολύ σημαντικά. Και θέλουν κόπο, θέλουν εθελοντές, θέλουν στηρίγματα, ακόμα και από τους αρχαίους μικίνες, τους λεγόμενους σήμερα χορηγούς, αλλά πάνω απ' όλα τους ανθρώπους που αγαπάν τον τόπο τους. Εσύ ως πρωτεργάτης, γιατί και εσύ είσαι ένας εθελοντής, βλέπεις την ανταπόκριση του κόσμου να είναι τέτοια που θέλοντας και μη να σας μπρόχνουν μπροστά να συνεχίζετε?
2: Μα εννοείται Γιώργο, είναι αυτονόητο αυτό. Τίποτα δεν θα μπορούσε, κανένας δήμος δεν θα μπορούσε να κάνει κάτι χωρίς τους δημότες και τους εθελοντές του. Η βοήθειά τους είναι πολύτιμη και η στήριξη που δίνουν στις εκδηλώσεις, και οφείλω εδώ από αυτό το βήμα το φιλόξενο του ραδιοφωνικού σταθμού να το αναγνωρίσω και να καλέσω ακόμα περισσότερους να πλαισιώσουν και να βοηθήσουν στις εκδηλώσεις μας, γιατί είναι ένα από τα χαρακτηριστικά μας. Προσπαθούμε πάντα να έχουμε τον κόσμο κοντά μας και νομίζω έχουμε πάρα πολύ μεγάλη ανταπόκριση. Έχουμε 17 ενεργούς πολιτιστικούς συλλόγους.
1: Πολύ μεγάλος αριθμός.
2: Παράγουν πάρα πολύ σημαντικό έργο και στην παράδοση, αλλά και στα, ας πούμε, πιο σύγχρονα πολιτιστικά
1: δρόμενα, ακριβώς έτσι.
2: Ακριβώς.
1: Άρα υπάρχει, θα λέγαμε, το μέταλλο, υπάρχει η μαγιά, υπάρχει το DNA του Δήμου, των κατοίκων, των παραδόσεων, όπου αυτά πλέον μέσω εσάς μεταλαμπαδεύονται στους νέους ανθρώπους. Οι νέοι άνθρωποι αγκαλιάζουν αυτές τις ενέργειες, τις παραδόσεις.
2: Γιώργο, ένας από τους λόγους που προσπάθησε ο Δήμος να αναλάβει την Εθνική Πρωτευουσία Νεολαίας ήταν και αυτός. Είχαμε ένα μικρό, ας πούμε, σχετικά έλλειμμα σε σχέση με τη συμμετοχή της νεολαίας στα δρόμενά μας. Πιστεύω ότι τώρα η ευκαιρία αυτή μας δόθηκε και βλέπω πολλά νέα παιδιά να πλαισιώνουν τις εκδηλώσεις μας. Βλέπω προθυμία, βλέπω ωραία γελαστά πρόσωπα και νομίζω ότι είναι αυτό μια μαγιά για το μέλλον. Θα αφήσουμε δηλαδή, όταν θα φύγουμε εμείς οι μεγαλύτεροι, θα αφήσουμε κάποιους στο πόδι μας να αναλάβουν και να προχωρήσουν ακόμα περισσότερα βήματα παρακάτω τα πολιτιστικά δρόμενα του, όχι μόνο του Δήμου, όλης της χώρας.
1: Της πατρίδας μας.
2: Δεν το βλέπουμε απομονωμένα. Έχουμε χρέος, σαν μεγαλύτεροι εμείς, να παραδώσουμε κάτι καλό και αυτοί που θα το αναλάβουν να το κάνουν κάτι ακόμα καλύτερο.
1: Ξέρεις, Γιώργο μου, στέκομαι σε αυτή την τόσο έτσι ρομαντική φράση, λέξη, διγελαστά πρόσωπα. Δεν είναι κάτι το οποίο γεμίζει με αισιοδοξία, θα έλεγα, τους μεγαλύτερους, εμάς, όταν βλέπεις τα παιδιά μας, για κάποιους και τα εγγόνια τους, να είναι μπροστάριδες, να είναι εκεί δηλαδή παρόντες σε αυτά τα δρόμενα της Θέρμης, γενικότερα του πολιτισμού, που σηματοδοτούν και ένα ανάγχωμα, έτσι θα έλεγα, στα πολύ ξενικά, στα πολύ, θα έλεγα, τώρα θα την πω αυτή τη λέξη, γιατί την πιστεύω και έτσι είναι. Δηλαδή, νεοταξίτικες συμπεριφορές, ξενικές συμπεριφορές, ξενικές, θα έλεγα, καταστάσεις, που χάνεται αυτό που έχει η πατρίδα μας, αυτό που είναι το DNA του ελληνισμού. Και το DNA του ελληνισμού δεν είναι εχθρικό για τους πέρα από εμάς, θα έλεγα, όμορους, παύλα, λαούς, κράτη. Δηλαδή, η παράδοση, πιστεύεις εσύ, και μέσα από τον πολιτισμό, ο πολιτισμός και η παράδοση μπορεί να είναι ανάγχωμα για πολλά στραβά, κακά, απάνθρωπα, μετανθρωπιστικά, θα έλεγα, νεοδεδομένα.
2: Λοιπόν, προφανώς όλα αυτά που λες είναι αυτονόητα, Γιώργο. Δηλαδή, σήμερα σε ένα περιβάλλον παγκόσμιο, μέσα στη μαυρίλα, μέσα στον πόλεμο, σε ένα περιβάλλον όπου η νεολαία έχει να παλέψει με αυτό το απάνθρωπο, το διαδίκτυο, στη μη επικοινωνία ανάμεσα στα νέα παιδιά, εμείς είμαστε υποχρεωμένοι αυτόν τον δρόμο να τους δείξουμε. Άλλωστε, τούτος ο τόπος, αυτή η χώρα, ένα πράγμα έχει να επιδείξει σε όλη την πορεία. Τον πολιτισμό, για ό,τι δηλαδή, πέρα αν πει σε κάποιον ξένο για την Ελλάδα, τι θα σου πει, πολιτισμός, αυτό είναι. Δεν θα σου πει τίποτα άλλο, ούτε για όπλα, ούτε για τίποτα άλλο. Αυτό λοιπόν το πράγμα οφείλουμε να το καλλιεργήσουμε πάρα πολύ, να το ενισχύσουμε, και νομίζω ότι η νεολαία το καταλαβαίνει αυτό. Όχι βέβαια στο 100%. Χρειάζεται πολύ.
1: Αλλά όμως το καταλαβαίνει. Το καταλαβαίνει.
2: Βέβαια, χρειάζεται πολύ μεγάλη προσπάθεια, όπως και εμείς πέφτουμε στην παγίδα του διαδικτύου, να πάρεις τα παιδιά αυτά από το διαδίκτυο και να τα φέρεις να πολεμήσουν επί του πεδίου. Το πεδίο είναι αυτές οι εκδηλώσεις. Είτε θα αφορούν στην παράδοση, είτε στο πιο σύγχρονο πολιτισμό, και νομίζω ότι είμαι και σίγουρος ότι κάνουμε κάτι καλό. Και γι' αυτό νομίζω ότι τα παιδιά το ακολουθούν, Γιώργο. Και η προσπάθειά μας θα κατατείνει σίγουρα πάντα σε αυτόν τον σκοπό.
1: Και έχει και μεταλαμπαδευτικό χαρακτήρα, διότι αυτό μεταλαμπαδεύεται, επικοινωνείται, θα με κάποιον τρόπο, θα έλεγα, είναι συγκοινωνούντα δοχεία, ο κάθε δήμος, ο κάθε τόπος, το κάθε χωριό, η κάθε κομμόπολη, η κάθε πόλη, ο ελληνισμός, να μεταδίδει τέτοιες, θα έλεγα, δράσεις, οι οποίες μας ανεβάζουν το επίπεδο της κουλτούρας, της παιδείας, του ανθρωπισμού και φυσικά της θύμησης και τη μνήμης του χθες. Ποια ήταν η πατρίδα μας και ποια πρέπει να είναι. Να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ. Η πρόσκληση ανοιχτή και με αυτό να κλείσουμε.
2: Ένα λεπτό να πω πριν κλείσουμε για τους ακροατές μας, ότι για να πληροφορηθούν το πλήρες πρόγραμμα μπορούν να επισκέπτονται είτε το site του Δήμου Θέρμης είτε του πολιτισμός αθλητισμός του Δήμου Θέρμης. Λοιπόν, και πάντα να έχουν το νου τους, επειδή καμιά φορά οι καιρικές συνθήκες μπορεί να δημιουργήσουν αναβολές μεταθέσεις ημερομηνιών, πριν ξεκινήσουν, ειδικά να πάνε σε κάποιο μακρινό μέρος, να ενημερώνονται από τα site για να είναι σίγουροι ότι η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στον χρόνο, την ημερομηνία που έχει ανακοινωθεί. Και σας περιμένουμε φυσικά όλους να σας φιλοξενήσουμε, να κεράσουμε ένα ποτήρι κρασί, ένα αναψυκτικό, να είστε κοντά μας, να
1: θα είμαστε κοντά σας. Θα είμαστε κοντά σας. Θα
2: είμαστε κοντά σας. Πάρα πολύ, πάρα πολύ για τα καλά σας λόγια.
1: Γιατί αυτό που κάνετε είναι κάτι πολύ σημαντικό και είναι ανάπαυση, γαλήνη και ανάταση ψυχής. Σας ευχαριστούμε όλους. Ευχαριστούμε Γιώργο. Σε ευχαριστώ πολύ, φίλε μου, αντιδήμαρχε του Δήμου Θέρμης, του πολιτισμού. Σε ευχαριστούμε πολύ. Δημήτρη, να πάμε στα ορεινά, να πάμε κρύα νερά. Σε ένα τόπο μοναδικό, εξαίρετο, πανέμορφο που θα έλεγα που κάνουν τα νέα παιδιά έργο μοναδικό. Να συνδεθούμε με την πρόεδρο του Πολιτιστικού Συλλόγου των Κρύων Νερών, τη Σοφία Τικαραντούκη, ακούγοντας όμως ένα υπέροχο τραγούδι της Χάρης Αλεξίου, το Διεφών.

0: Καλή μου Σοφία, καλησπέρα, Φλάς 99,4, Γιώργος Δίμπαλας και φωνή της Υπαίθρου και
1: καλησπέρα,
0: κρύα νερά. Και κρύα νερά.
1: Κρυονέρι Σοχού, ναι.
0: Κρύα νερά, κρυονέρι Σοχού, αυτός ο, θα έλεγα, πανέμορφος ορεινός τόπος του ξενιτεμού, της προσφυγιάς, των κυνηγημένων Ελλήνων. Τι ετοιμάσατε, τι κάνατε αυτές τις ημέρες?
1: Την Κυριακή που μας πέρασε είχαμε την ευχάριστη, μέσα στην ευχάριστη στιγμή ο πολιτιστικός και το χωριό όλο, να κάνουμε το αποκαλυπτήριο ενός μνημείου για τις τρεις γενοκτονίες του ελληνικού ξεριζωμού. Πόντων, Θράκη και Μικρά Ασία.
0: Αυτό όλο είναι κάτι τεράστιο.
1: Ένα μνημείο που ξεκίνησε από ένα, γιατί να μην έχουμε ένα μνημείο γενοκτονιών από
0: ενιαίο, ενιαίο, ενιαίο.
1: Ενιαίο, ενιαίο. Είναι ένα χωριό προσφύγων. Είναι ένα χωριό που από το 1900 τόσο οι Πόντοι με τους Θρακιώτες από πάρα πολύ νωρίς άρχισαν να δημιουργούν και να φτιάχνουν οικογένειες. Και επειδή το γνωρίζαμε η νέα γενιά, είπαμε γιατί να μην υπάρχει ένα μνημείο. Με ένα παλικάρι που είναι ψάλτης στην εκκλησία μας, ξεκίνησε αυτό σιγά σιγά να φυτρώνει. Τοποθετηθήκαμε στον μέγα χορηγό μας, τον κύριο Κωνσταντίνο και Θεοπούλα Παλατιανά.
0: Το λαμπρό Έλληνα, τη λαμπρή οικογένεια, πραγματικά ναι. Αυτοί είναι φιλέλληνες, πραγματικοί.
1: Και κάνανε τη σκέψη μας πραγματικότητα με ένα μνημείο τεράστιο που απεικονίζει τους τρεις στρατιώτες, Πόντιο, Θρακιώτη, Μικρασιάτη, και από κάτω μια μητέρα με ένα μωρό στην αγκαλιά. Όλο αυτό είναι γλυπτό.
0: Όλο τούτο ήταν σκέψη ετών?
1: Και όχι.
0: Δηλαδή ήταν αυτό... μια παρόρμηση νέων ανθρώπων, γιατί ουσιαστικά ήτανε... οι προτεργάτες όλοι είστε νέοι εσείς, παιδιά είστε
1: εκεί. Αυτό ξεκίνησε να μου το είπε ένα παλικάρι που είναι ψάλτης στην εκκλησία μας. Μου λέει, ρε Σοφία, τι λες να κάνουμε κάτι τέτοιο? Του λέω, μέσα εγώ σαν πολιτιστικός και ο πρόεδρος του πολιτιστικού είμαι μέσα να το κάνουμε. Το ξεκινάμε και ό,τι γίνεται. Ο ίδιος ήρθε η κουβέντα και το είπε στον κύριο Κώστα, και ο κύριος Κώστας, εννοείται, χωρίς δεύτερη σκέψη, το πήρε πάνω του και το υλοποίησε. Είχαμε τα εγγένεια και τα αποκαλυπτήρια την Κυριακή. Είχαμε τη χαρά να έχουμε τη Δήμαρχο Λαγκαδά κοντά μας, την κυρία Νίκη Ανδρεάδου. Είχαμε την χαρά να έχουμε τον κύριο Βαρτζόπουλο κοντά μας. Τον πατέρα Χρυσάφη που είναι αντιπρόσωπος του Μητροπολίτη, γιατί δεν μπορούσε να είναι ο ίδιος. Είχαμε μια πάρα πολύ ωραία εκδήλωση, είχε πάρα πολύ κόσμο. Είχαμε τα παιδάκια μας δημένα, είναι τις τρεις διαφορετικές φορεσιές αντίστοιχα. Έκανε ομιλία ο καθηγητής που έχουμε τη χαρά να το χωριό μας, ο κύριος Σάβας Μαυρίδης.
0: Κράτησε λίγο την αναπνοή σου. Το φίλο τον καλό, το Σάβα, να πούμε με μια ανωτελεία και συνεχίζουμε σε λίγο, καλή μου Σοφία, για ένα ελάχιστο διάλειμμα απαραίτητων πληροφοριών και διαφημίσεων.
2: Η ώρα είναι 6:30.
3: Plus 99,4.
4: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Aegis που εξοπλίζει την πολιτική προστασία με σύγχρονα μέσα και ηθείς συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Το καλοκαίρι τελειώνει, όχι όμως και η ανάγκη των συνανθρώπων μας για αίμα.
6: Γι' αυτό πάρε και εσύ μέρος στην έκτακτη εθελοντική αιμοδοσία στις 26 και 27 Αυγούστου.
5: Δώσε αίμα, μυελό των οστών, αιμοπετάλια, βλαστοκύτταρα.
6: Γίνε δωρητής οργάνων.
5: Δώσε αίμα, δώσε ζωή στη δράση αλληλεγγύης του Δήμου Νεάπολης Οικαιών Θεσσαλονίκης.
6: Για πληροφορίες και ραντεβού,
5: τηλεφώνησε στο 2313 31 31 51.
7: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.
0: Αγαπητή μου Σοφία, είμαστε στον αέρα.
1: Ναι, κύριε
0: Γιώργο. Στην άνω τελεία του καθηγητή μας, του Συχοντοπίτσα Συχουριανούσας του Σάββατου Μαυρίδη. Η παρουσία ήταν πώς?
1: Είχαμε τη χαρά να είναι κεντρικός ομιλητής της εκδήλωσης. Αναφέρθηκε με τις γνώσεις που έχει, έκανε μία τοποθέτηση πάνω στα...
0: Το ζήτημα αυτό των γενοκτονιών και φυσικά φαντάζομαι όλη αυτή την προσπάθεια που κάνατε εσείς.
1: Αυτό ακριβώς.
0: Άλλος ομιλητής ήτανε...
1: Ο κεντρικός ομιλητής ήταν ο κύριος Σάββας, όλοι οι υπόλοιποι όπως η δήμαρχος, ο κύριος Βαρτζόπουλος, ο κύριος Κωνσταντίνος Παραπιανάς, ο πρόεδρος του χωριού μας. Κάνανε ένα σύντομο χαιρετισμό λέγοντας και αυτοί δύο κουβέντες από μεριά τους ο καθένας. Έγινε επιμνημόσυνη δέση αποκαλυπτήρια μνημείου και κατάθεση στεφάνων μετά.
0: Τα νέα και... παιδιά, τα νέα παιδιά, τα Ποντιόπουλα ή με ό,τι άλλες εθνοτοπικές φορεσιές παρουσιάστηκαν, πώς ένιωθαν αυτή την πράξη?
1: Αυτά είναι παιδιά που από μικρά είναι μέσα στο σύλλογο, οπότε γνωρίζουν και με την πάροδο των χρόνων και με εκδηλώσεις πέντε πράγματα και από παππούδες και γιαγιάδες. Είναι παιδιά που βοηθάνε πάρα πολύ το χωριό και το σύλλογο σε ό,τι και να χρειαστούμε. Είναι ακούραστα και είμαστε περήφανοι για αυτά τα παιδιά, όπως και αυτά τα παιδιά είναι περήφανα για το χωριό τους, για τους προγόνους τους, γιατί έχουν μάθει και έχουν ακούσει τις ιστορίες από τους παππούδες τους και από τους πατεράδες τους.
0: Όταν έγιναν τα αποκαλυπτήρια, εσύ, τα υπόλοιπα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ο ψάλτης, ο απλός Έλληνας της διπλανής πόρτας, του χωριού μας, να το πω έτσι, γίνομαι και εγώ μέλος αυτής της κοινότητας, αυτού του χωριού, αυτού θα έλεγα του τόπου που σκέφτεται αγνά, πατριωτικά και ελληνικά. Πώς αισθανθήκατε? Όταν ήταν εκείνη τη στιγμή γινόταν δηλαδή τα αποκαλυπτήρια, όταν έφευγε από πάνω ώρα, το σεντόνι το άσπρο.
1: Ναι. Την ώρα που έφυγε το σεντόνι με τη γαλανόλευκη από πάνω, ήταν ένα λίγο συγκίνηση για όλους, ιδίως για αυτούς που το είδανε πρώτη φορά. Υπήρχε κόσμος που συγκινήθηκε, κόσμος που έβαλε τα κλάματα, γιατί ξέρανε τι περάσαν αυτοί οι άνθρωποι μέχρι να έρθουν εδώ. Και όλοι έχουμε δικούς μας ανθρώπους που περάσανε κάτι αντίστοιχο. Και ο κόσμος πραγματικά συγκινήθηκε πάρα πολύ. Δεν το περίμενε να είναι τόσο ωραίο όσο το άκουγε.
0: Και αυτό είναι που σας δίνει, Σοφία μου, δύναμη για να συνεχίζετε με περισσότερο ζήλο, θέρμη, αγάπη, ορμή το έργο το οποίο κάνετε.
1: Έχοντας κοντά μας τέτοιους ανθρώπους όπως είναι ο κύριος Κώστας Παλατιανάς και η εταιρεία Παλαπλάς, μας δίνουν πολύ μεγάλη δύναμη να συνεχίζουμε και να κάνουμε πράγματα, γιατί πραγματικά μας στηρίζουν και μας βοηθάνε έμπρακτα και παίρνουμε πραγματικά πολύ δύναμη και συνεχίζουμε το έργο μας. Και όπως μπαίνοντας τη βδομάδα του 15 Αυγούστου από Δευτέρα με το καλό πρωτό Θεός, οι εκδηλώσεις του πολιτιστικού ξεκινάνε
0: τη Δευτέρα. Ποιες είναι τώρα τις επόμενες ημέρες?
1: Τη Δευτέρα ξεκινάμε 10 του μήνα, το οποίο θα έχουμε βραδιά σινεμά στην πλατεία του χωριού με την ωραία ταινία «Πολίτικη κουζίνα».
0: Μπράβο σας, μπράβο σας, μπράβο σας.
1: Την Τρίτη το απόγευμα πάλι στην πλατεία του χωριού θα έχουμε ένα magic show με ένα ταχυδακτυλουργό για τα παιδάκια όλου του χωριού και για μικρούς και μεγάλους, γιατί και οι μεγάλοι παίρνουν θέση, τους αρέσει. Τετάρτη 12 Αυγούστου θα έχουμε θέατρο Σκιών, μια παράσταση με ένα παλικάρι που θα κάνει τον με καραγκιόζη. Την Πέμπτη 13 του μήνα θα έχουμε στην πλατεία του χωριού μας τα χορευτικά μας και τη χοροδία του χωριού μας. Θα χορέψουν και θα τραγουδήσει η χοροδία μας. Και κλείνουμε με την Παρασκευή που 7 η ώρα θα είναι ο Μέγας Εσπερινός στην εκκλησία μας και η περιφορά του επιταφείου μας. Γιατί εμάς την Σάββατο 15 Αυγούστου γιορτάζει η εκκλησία μας που είναι η κινήσεως της Θεοτόκου.
0: Ξέρεις Σοφία, τα ακούω με μεγάλη προσοχή. Δεν στο κρύβω και το ομολόγω δημόσια. Συγκινούμε γιατί λέω δημόσια, υπάρχει ελληνισμός, υπάρχει συνέχεια, υπάρχουν άνθρωποι όπως εσείς και όλων αυτών των συλλόγων που παρουσιάζουμε με μεγάλη χαρά και τιμή εδώ από το κορυφαίο ραδιοφωνικό σταθμό που λέγεται Flash και την εκπομπή «Η Φωνή της Υπαίθρου». Γιατί αυτά που κάνετε γίνονται με αγάπη, γίνονται με ζήλο, γίνονται θελοντικά. Δεν είναι δηλαδή, θα λέγαμε, ένα τσούρμο, ένα συρφετός, μια κυματοποίηση. Όλοι είμαστε ίδιοι. Εσείς χαράσετε γραμμή. Χαράσετε γραμμή με τις θύμισες στο μυαλό σας. Όλα από τα ακούσματα. Κλείνοντας, τι θα ήθελες να πεις άλλο, να προσθέσουμε για τα επόμενα που έρχονται, όλα αυτά τα λαμπρά που ετοιμάζετε?
1: Τα επόμενα που έρχονται, να προσκαλέσουμε όλο τον κόσμο που επιθυμεί κρυονερίτες και εμείς φυσικά. Θα είναι χαρά μας να παραβρεθεί ο κόσμος κοντά μας, να δει το χωριό μας, να καμαρώσει πλέον και το μνημείο, το οποίο στο Δήμο Λαγκαδά, που είναι 47 χρονιά, είναι το μόνο μνημείο που απεικονίζει και τις τρεις γενοκτονίες, δεν υπάρχει άλλο.
0: Εγώ θα σε έλεγα με στεναχώρια ότι δυστυχώς δεν υπάρχει πιθανόν,
1: δεν υπάρχει
0: σε όλη την Ελλάδα.
1: Ναι. Είναι το μόνο μνημείο που απεικονίζει και τις τρεις γενοκτονίες. Θα είναι χαρά μας να έρθει ο κόσμος να καμαρώσει την Παναγία μας, γιατί εμείς εδώ έχουμε τη χαρά στην εκκλησία μας να έχουμε και να ομορφαίνει την εκκλησία μας η Παναγία Διασώσουσα Κρυονερίτσα, η οποία έχει έρθει εδώ στα τέλη 17ου αιώνα, η οποία είναι σε ένα μεγάλο προσκυνητάρι μέσα στην εκκλησία μας.
0: Άρα, να πούμε, να έχουμε την ευλογιά της Παναγιάς μας. Η αγάπη δική σας είναι απεριόριστη, ασύνορη, και να πούμε ότι οι δρόμοι οδηγούν τις μέρες της Αγίας της Παναγιάς μας στο Κρυονέρι. Σας ευχαριστώ πολύ.
1: Ευχαριστώ και εγώ πάρα πολύ για το χρόνο σας. Υγεία όλος ο κόσμος και καλό 15 Αύγουστο να έχουμε.
0: Σας ευχαριστούμε για όλα αυτά που κάνετε για μας και για την πατρίδα. Να είσαστε καλά. Καλή μου Σοφία.
1: Καλή
0: να είσαστε
1: συνέχεια, καλά. Εύχομαι.
0: Ευχαριστώ καλό μου κορίτσι. Ευχαριστώ. Δημήτρη μου, να πάμε τώρα εκεί που χτυπάει η καρδιά μας. Μακεδονικό ασκού. Να μιλήσουμε με τον προπονητή, ένα λαμπρό Ελληνόπουλο, τον Νίκο τον Κανδύλα, τον προπονητή της ομάδας, τον προπονητή των ακαδημιών, τον δάσκαλο της μεταλαμπάδευσης των θα έλεγα αγνών αισθημάτων του αθλητισμού και του ολυμπισμού. Ναι, σε αυτό το χωριό, το υπέροχο που λέγεται Ασκός, ακούγοντας πρώτα ένα ωραιότατο τραγούδι του Νίκου Παπάζογλου, «Αχ, Ελλάδα, σ' αγαπώ».

0: πες το που. Αγαπητέ μου Νίκο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα κύριε Γιώργο.
0: Παραφράζοντας αυτό το υπέροχο τραγούδι του Νίκου Παπάζογλου, «Αχ Ελλάδα, σ' αγαπώ», ένας προπονητής, ένας δάσκαλος, θα έλεγα έτσι λίγο ρομαντικά, ποιητικά, γητευτής των παιδικών ψυχών μέσα από το ποδόσφαιρο, γιατί είναι κάτι που το έχω ζήσει, που έχω ζήσει εγώ προσωπικά. Μπορούμε να πούμε ότι αγαπάμε τον τόπο μας, αγαπάμε τα παιδιά, αγαπάμε το ποδόσφαιρο και αυτό το εκφράζουμε πώς.
1: Αυτό το εκφράζουμε με τη δουλειά μας μέσα στο γήπεδο και έξω από το γήπεδο, ειδικά όταν μιλάμε για παιδιά, έτσι γιατί εκεί μιλάμε για την σωματική, την ψυχική, έτσι, ανάπτυξη των παιδιών, την κοινωνικοποίησή τους, οπότε πρέπει να είμαστε κοντά τους και μέσα και έξω από το γήπεδο. Σε ένα χωριό είναι ακόμη πιο δύσκολη η ιστορία. Έτσι προφανώς είναι πιο δύσκολα γιατί είμαστε απομακρυσμένοι από το κέντρο και τα προβλήματα είναι πολύ περισσότερα.
0: Όμως, το DNA όμως, υπάρχει, το μέταλλο υπάρχει, η ιστορία υπάρχει.
1: Ακριβώς είναι έτσι όπως τα λες, τα μέρη μας, την υποθεσία μας έχουν βγάλει ποδοσφαιριστές, έχουν βγάλει αθλητές. Η Ακαδημία λειτουργήσε και αγκαλιάστηκε από τον κόσμο, άρχισε να λειτουργεί το 19-20. Αγκαλιάστηκε από το τοπικό πληθυσμό, όχι μόνο του Ασκού, αλλά και της περιφέρειας και των χωριών δίπλα. Και το βασικό γρανάζι ήταν οι ίδιοι οι γονείς της Ακαδημίας. Την αγκάλιασαν.
0: Τη στήριξαν.
1: Και βοήθησαν πάρα πολύ. Τη στήριξαν οικονομικά.
0: Νίκο, με την παρουσία τους. Τα παλιά χρόνια, εγώ είμαι μεγαλούτσικος, όταν παίζαμε μπάλα τα παλιά χρόνια δεν είχαμε και τόσο στήριξη από τους γονείς μας, στα χωριά μας. Δηλαδή το θεωρούσαν το ποδόσφαιρο λίγο έτσι, θα έλεγα, όχι και τόσο πρέπον άθλημα. Τώρα όμως βλέπουμε τις μητέρες, τις μανάδες, οι μαμάδες να έρχονται δηλαδή στο γήπεδο, να φέρουν το παιδάκι τους, να στηρίζουν το παιδί. Αυτό εσύ πώς το ερμηνεύεις?
1: Είχαμε και έχουμε την ευτυχία να βλέπουμε και μαμάδες και μπαμπάς να ακολουθούν την ομάδα παντού. Και εμείς ξέρετε, όταν για να παίξουμε έναν αγώνα πρέπει να κάνουμε 70 ή 120 χιλιόμετρα.
0: Ακριβώς έτσι. Η απόσταση είναι μεγάλη και άλλωστε και η Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Μακεδονίας είναι τεράστια, να το πω, σαν σύνολο ομάδων και γεωγραφικών χιλιόμετρων.

0: τεχνικού ποδοσφαίρου και αγαπάει, θα έλεγα, υπέρμετρα το χωριό του και όλων των άλλων υπολείπων ανθρώπων. Δηλαδή, νέα παιδάκια, μικρά παιδάκια, τα λέω, μικρά παιδιά, να προωθηθούν στην επόμενη κατηγορία, παύλα, μεγάλη ομάδα, την ανδρική ομάδα. Αυτό δεν είναι και η δική σου, θα έλεγα, χαρά και αγαλίαση?
1: Και η δική μου χαρά, αλλά και ήταν και ο σκοπός που είχε βάλει ο πρόεδρος, να ανεβάσουμε την ομάδα ξανά πάνω μέσα σε 2 χρόνια. Στα 3 χρόνια την είχαμε ανεβάσει πάνω, η ομάδα ανέβηκε πάνω. Η ομάδα πλέον, ο βασικός μοχλός της είναι τα παιδιά της περιοχής, δεν είναι μόνο του Ασκού, είναι του Ασκού, αλλά είναι και της γύρω περιοχής και του Σοχού, έτσι, τα οποία είναι νεαρά παιδιά, και πλέον είναι εκεί που στηρίζεται η ομάδα.
0: Τώρα, να πούμε, θα πω λίγα πράγματα για την ιστορία του Μακεδονικού, γιατί η λέξη Μακεδονικός, αγαπητέ μου Νίκο, είναι κάτι πολύ μεγάλο. Αυτός ο λαός, αυτός ο κόσμος, αυτές οι μνήμες, οι στενάχωρες, οι προσφυγικές των ανθρώπων, δηλαδή από τον Πόντο, από τη Θράκη, οι οικογένειες των Βλάχων, των Σαρακατσανέων, ήταν άνθρωποι κυνηγημένοι, διωγμένοι, και όλοι αυτοί οι άνθρωποι σταθήκαν σε ένα όνομα. Μακεδονία, Μακεδονικός. Είναι κάτι πολύ μεγάλο, αν μπορούμε να το έτσι σκεφτούμε, να μοιηθούμε στις σκέψεις εκείνων των ανθρώπων τι ήθελαν να κάνουν, να ενώσουν δηλαδή τον τόπο, την ομάδα, το χωριό, μέσα από ένα όνομα ιστορικό ελληνικό. Μακεδονία, Μακεδονικός. Αυτό το όνομα είναι που σας καθοδηγεί όλα αυτά τα χρόνια και κυρίως τα τελευταία, όπου είσαι και εσύ ο τεχνικός ηγήτορας με την αμέριστη βοήθεια του Προέδρου, του Παναγιώτη, του Γεωργιάδη και όλων των συγχωριανών και όλων, θα έλεγα, ακόμα των χορηγών που σας αγκαλιάζουν.
1: Έτσι ακριβώς. Το όνομα Μακεδονικός έχει ενώσει ανθρώπους οι οποίοι είναι, είτε είναι πόντιοι, έτσι στα μέρη, γιατί είναι πόντιοι, είναι ντόπιοι, είναι μικρασιάτες, είναι θρακιώτες.
0: Ναι, Βλάχοι, Σαρακατσανέοι, η μία, ακριβώς. Η δύο, οι 10 οικογένειες. Πόσα παιδιά έχει η Ακαδημία?
1: Εγώ μόνο πέρσι δεν ήμουν στην Ακαδημία. Είχε φτάσει να έχει μέχρι και 38 παιδιά.
0: 38 παιδιά. Μα είναι 38 πολύ μεγάλος ο αριθμός.
1: Ότι το σχολείο το δημοτικό έχει 40 παιδιά.
0: Και είχαμε 38 παιδιά, 38 ποδοσφαιριστές, δηλαδή μικρής ηλικίας.
1: Ναι, ακριβώς. Φυσικά ήταν και από τα δίπλα χωριά. Έτσι.
0: Δεν έχει σημασία. Τα δίπλα χωριά είναι 5 χιλιόμετρα, δεν είναι τίποτα αυτά. Εδώ λέμε ποιος είναι ποιος τόπος είναι το κέντρο. Ποιοι είναι οι γείτορες, ποιοι είναι οι γεννήτορες, ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι αγκαλιάζουν αυτό, θα έλεγα, όλο το δημιούργημα. Και με μπροστάρει εκεί τεχνικό δάσκαλο εσένα. Νίκο μου, να πάμε λίγο πλέον στο άλλο βήμα της μεγάλης ομάδας. Μια μεγάλη ομάδα που για 15 χρόνια συνεχεί στην Α κατηγορία, 2 φορές έχει φτάσει στους τελικούς στα μπαράζ για να πάει στην Α1 κατηγορία. Μια ομάδα με μεγάλη ιστορία και φυσικά τώρα οι στόχοι, φαντάζομαι, με σένα προπονητή, με προτεργάτη τον Παναγιώτη τον Γεωργιάδη, τους χορηγούς, τους συγχωριανούς, τους φίλους Πέριξ του Ασκού, είναι η άνοδος, φαντάζομαι, και όχι η άνοδος στην Α, αλλά και η άνοδος στην Α1.
1: Όχι. Η ομάδα πέρσι έπεσε στη γάμα κατηγορία. Έτσι. Η ομάδα, κάνουμε μια ομάδα για να βγει φέτος, να πάμε ξανά στη Β, αλλά ο πρωταρχικός στόχος είναι να παίζουν τα παιδιά της περιοχής, τα παιδιά της Ακαδημίας.
0: Αυτό δεν είναι και το ζητούμενο?
1: Αυτό είναι και το δύσκολο. Αυτό είναι το δύσκολο, ότι αυτά τα παιδιά θα πρέπει να σηκώσουν τους βάρους, το βάρος στους ώμους τους, αυτό το βάρος, ώστε να έρθει και η επιτυχία. Φυσικά δεν θα είναι μόνοι, θα ενισχυθούμε, ήδη ενισχυθήκαμε και με κάποιους έμπειρους, και να παντρεύσουμε, θέλουμε, τους έμπειρους και τα νεαρά παιδιά, για να δημιουργηθεί μια πολύ καλή ομάδα για τα επόμενα χρόνια.
0: Και να δώσει ζωή στον τόπο. Ο Μακεδονικός να ξανά είναι από τις κορυφαίες. Και κάτι άλλο ακόμα, Νίκο, γιατί είμαι και παλιός διαιτής ποδοσφαίρου της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Μακεδονίας. Ήταν πάντοτε και είναι ένα κόσμημα ηθικό. Δηλαδή, ο Μακεδονικός Ασκού είναι ένα παράδειγμα ομάδας αθλητικής συμπεριφοράς, του εφαγωνίβεζεστε και των αξιών του Ολυμπισμού. Αυτό έχει να κάνει και με την κουλτούρα του τόπου. Δηλαδή είναι ένας τόπος ευγενής, είναι ένας τόπος παλικαρίσιο.

0: Ιούδαιος, είναι ένας τόπος λεβέντικος, αλλά και πάνω απ' όλα ευγενικός. Τώρα, αυτός ο ευγενικός τόπος, αυτή η κορυφαία ομάδα ιεραστεχνική της Ένωσης Προσφυγικών Σωματείων Μακεδονίας, τι ετοιμάζει την Πέμπτη, να πάμε και στις γιορτές μας. Γιατί οι γιορτές είναι, θα λέγαμε, όχι το κερασάκι στην τούρτα, είναι αυτές οι οποίες λαμπρύνουν, μεγαλώνουν, μεγενθύνουν έναν σύλλογο να έρθει κόσμος από παντού και να δει τι κάνει αυτός ο σύλλογος και έξω αγωνιστικά για το ίδιο όμως το ποδόσφαιρο, γιατί μέσα από αυτό αναπτύσσεται και βοηθιέται η ομάδα ο Μακεδονικός ΑΣΚΟΥ.
1: Όπως είπαμε, η δύναμη του Μακεδονικού ΑΣΚΟΥ αλλά και πολλών ποδοσφαιρικών σωματείων, ειδικά της επαρχίας, είναι ο ίδιος ο κόσμος. Και είναι αυτός ο κόσμος που την Πέμπτη θα μπορεί να έχει την ευκαιρία να στηρίξει το χορό που θα γίνει στο γήπεδο, 9 η ώρα αρχίζει.
0: Τι χορός, ποιοι συμμετάσχουν, ποιο είναι το καλλιτεχνικό σχήμα, αν υπάρχει κάποιο εισιτήριο που πρέπει να υπάρχει, γι' αυτό λέω το σχήμα, αλλά και για την ενίσχυση του συλλόγου.
1: Η πρόσκληση είναι στα 15 ευρώ. Εγώ δεν είμαι βέβαια ο πιο τεχνικός, ο πιο ορμόδιος γι' αυτό.
0: Ναι, αλλά είσαι μέλος της οικογένειας. Οπότε, ποιοι θα είναι οι τραγουδιστές, ποιο είναι το σχήμα.
1: Είναι ο Στάθης ο Παυλίδης, η Χριστίνα και ο Μανετζίδου, ο Κώστας ο Πετρίδης, ο Ραφαήλ ο Αλεξανδρίδης, ο Μιχάλης ο Σιώπης, ο Θωμάς ο Μαργαριτιάδης και ο Παύλος ο Παυλίδης.
0: Είναι πάρα πολύ. Όλοι αυτοί θα είναι τώρα στο γήπεδο. Είναι καταπληκτικά.
1: Με πολύ κόσμο.
0: Είναι καταπληκτικά, μα είναι πολύ μεγάλο σχήμα. Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Έβγε δηλαδή στους ανθρώπους του Μακεδονικού. Μπράβο σας. Άρα, οι δρόμοι οδηγούν όλοι πλέον στο ΝΑΣΚΟ, πλέον πρόγραμμα πολύ πλούσιο καλλιτεχνικό, μουσικό παροδοσιακό. Το τίμημα είναι ελάχιστο. Πολύ μικρό είναι το τίμημα. Είναι όλες πλέον, θα έλεγα, οι ενέργειες που έχουν γίνει προς την κατεύθυνση ότι θα είναι μια μεγάλη λαμπρή εκδήλωση.
1: Πιστεύω και ελπίζουμε όλοι ότι θα είναι έτσι, να έρθει ο κόσμος και να περάσει καλά, αλλά και να ενισχύσει το ξεκίνημα την ομάδα στην και την καινούργια αγωνιστική περίοδο.
0: Άρα Νίκο μου, εμείς λέμε οι δρόμοι όλοι την Πέμπτη 9 η ώρα οδηγούν στον ΑΣΚΟ, όπου και αν βρίσκονται ή πάνω απ' όλα κάτοικοι του ΑΣΚΟΥ ή ετεροδημότες, οι φίλοι γενικότερα του τόπου, του Δήμου Λαγκαδά, του νομού Θεσσαλονίκης, της παράδοσης αλλά και του ποδοσφαίρου.
1: Ακριβώς και οι άνθρωποι του ποδοσφαίρου.
0: Και ξέρεις κάτι Νίκο, επειδή έχουμε μεγαλώσει με αυτές τις αξίες και εγώ ήμουν τυχερός που έτσι θα έλεγα μεγάλωσα μέσα στις αξίες του αθλητισμού και δι' του ποδοσφαίρου, πιστεύεις ότι στους καιρούς τους δύσκολους, έτσι αυτούς τους νεοταξίτικους, τους απάνθρωπους, τους καιρούς της μοναξιάς και των αριθμών, ο αθλητισμός και δι' του ποδόσφαιρο που είναι η κυψέλη για έναν άνθρωπο, ένα νέο παιδί, για μια οικογένεια να μπορεί να λειτουργεί κοινωνικά και πάνω απ' όλα αγωνιστικά?
1: Αναφίβολα είναι. Είναι ένας, πιστεύω, σαν ένας φάρος. Δίνει κατευθύνσεις. Έτσι, αναπτύσσει χαρακτήρες. Θωρακίζει τα παιδιά. Θωρακίζει, θα σου πω, όχι με τα παιδιά, και τους ενήλικες. Σίγουρα το ποδόσφαιρο είναι μια πολύ σωστή διέξοδος ανεξαρτήτως ηλικίας.
0: Όπου μπορούν, Νίκο μου, να παίζουν, αν μπορώ να πω τη λέξη, τουλάχιστον στα μικρές κατηγορίες που αρχίζει και λίγο το σώμα διαμορφώνεται του κάθε παιδιού, ο ψηλός, ο λίγο πιο κοντός, ο λίγο πιο χοντρούλης, ο λίγο πιο αδύνατος. Αν το πάμε και πλέον παγκόσμια, ανεξαρτήτου χρώματος, και να μην ξεχνάμε, Νίκο μου, ότι με το ποδόσφαιρο ασχολούνται τα νέα παιδιά, φτωχά παιδιά. Τα πλούσια παιδιά δεν ασχολούνται με το ποδόσφαιρο. Αυτούς που βλέπουμε όλους εμείς και θαυμάζουμε, φτωχόπαιδα ήταν, Νίκο μου. Όλα ήταν παιδιά της, θα έλεγα, της φτωχολογιάς.
1: Με ισχυρή θέληση, με ταλέντα που βρέθηκαν υπό κατάλληλες συνθήκες. Αυτές τις συνθήκες προσπαθούμε να τις δημιουργήσουμε όσο μπορούμε.
0: Άρα, έχουμε εκεί. Καταρχήν το γήπεδό σας πρέπει να πω ότι είναι ο ακούραστος ο πρόεδρος. Ο πρόεδρος είναι ακούραστος. Ο Παναγιώτης είναι ο γνωστός πανάγος όλου του ποδοσφαίρου της Θεσσαλονίκης. Είναι ακούραστος, είναι ένα στολίδι.
1: Να, το γήπεδο είναι και τα πολιτήρια, είναι σε πάρα πολύ καλή κατάσταση. Έτσι, το γήπεδο έχει αυτομοτοπότισμα, συντηρείται τακτικότατα. Είναι
0: φωτισμό, να μπορούν να κάνουν προπονήσεις, ναι. Δηλαδή τα παιδιά, οι αθλητές, οι ποδοσφαιριστές, ακόμα όταν χρειάζεται και το βράδυ.
1: Είναι νομίζω το 23, το 23 και το 24 μπήκε, καινούργιος είναι ο φωτισμός. Οι συνθήκες είναι ιδανικές δηλαδή.
0: Όταν έχουμε λίγο χρόνο ακόμα μέχρι το διάλειμμα, Δημήτρη, των 7, 2-3 λεπτά ακόμα να δράξω την ευκαιρία και να ρωτήσω τον Νίκο. Νίκο, όταν δεν έχετε προπονήσεις, αυτό το έτσι το γήπεδο κόσμημα, το χαίρονται τα νέα παιδιά, πηγαίνουνε. Δηλαδή να κάθονται οι παρέες τους εκεί, να είναι στέκι.
1: Ακριβώς έτσι είναι. Το γήπεδο είναι φυσικά ανοιχτό για όλους, ακόμα και ο εξοπλισμός, οι εστίες, οι μπάλες, έτσι. Δηλαδή αν πας και ακόμη και σήμερα μπορεί και από τα απογεύματα. Στο γήπεδο βρίσκονται παιδιά τα οποία μαζεύονται και παίζουν μπαλίτσα, μετά κάθονται στις κερκίδες, τρώνε, κάνουν. Πραγματικά είναι στέκι. Είναι ένας χώρος εκτός από άθλησης και ψυχαγωγίας, αλλά και συνάντησης από παρέες.
0: Αυτό είναι το μεγάλο επίτευγμα. Νίκο μου, αυτό είναι το μεγάλο επίτευγμα. Να γίνουν αυτοί οι αθλητικοί χώροι που γίνονται με αίμα, με θυσίες, με πολύ, θα έλεγα πολλές φορές, στεναχώριες, να γίνονται στέκια των νέων ανθρώπων. Και κυρίως εμείς που είμαστε και άνθρωποι, θα λέγαμε, του αθλητισμού και ίσως λίγο παραπάνω του ποδοσφαίρου, να μπαίνουν στο γήπεδο και να παίζουν παιδάκια, αγόρια, κοριτσάκια και οι μεγάλοι έτσι να γυρίζουν τα χρόνια πίσω, γιατί ο Μακεδονικός είναι ιστορία, είναι ένα βιβλίο ξεχωριστό, γεμάτο με έγχρωμες σελίδες.
1: Ωραίο γήπεδο, είναι το γεμάτο γήπεδο. Είτε έχει αγώνα, είτε
0: δεν. Αυτό ακριβώς, αυτό ακριβώς. Αρκεί να υπάρχουν εκεί φωνές, ψυχές, να υπάρχουν παρουσίες. Να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ, να πω Εύγε, στον πρόεδρο, στον φίλο μας τον Παναγό, τον Γεωργιάδη, στο Οικητικό Συμβούλιο, στους χορηγούς, σε σένα, για αυτό που κάνετε, γιατί αυτό που κάνετε είναι δείγμα και πράξη ελληνοπρέπειας και ζωής στην Ήπεθρο, στα χωριά μας, διότι ο σύλλογος, ο πολιτιστικός, η εκκλησιά μας, η ομάδα του ποδοσφαίρου, κατά κύριο λόγο στις περιοχές της, θα έλεγα, της, όχι της πόλης, οι ομάδες ποδοσφαίρου είναι, δεν είναι τόσο εύκολο να υπάρχει ομάδα βόλεϊ, μπάσκετ, κάτι άλλο, είναι αυτές που ενώνουν και μεγαλώνουν και θυμίζουν τον τόπο μας. Οι δρόμοι οδηγούν, είπαμε, Νίκο, την 5η 9 η ώρα στον Ασκό, στο χορό του Μακεδονικού Ασκού.
1: Έτσι ακριβώς, έτσι.
0: Να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ για την παρουσία σου.
1: Και εγώ σε ευχαριστώ. Να είσαι καλά.
0: Να είσαι καλά, να είσαι καλά, να είσαι καλά. Δημήτρη μου, να πάμε στις διαφημίσεις των 7 και να μπούμε λίγο στα πλέον βαθιά πλέον τώρα, να συνδεθούμε με τον καθηγητή μας, τον πρόεδρο του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου, τον θεολόγο μας, τον Γεωπόνο, τον κύριο Θανάση Σαρόπουλο, γιατί θα αρχίζουμε να σκαλίζουμε πάλι, όχι για να σπείρουμε ελπίδα και θα έλεγα πρωτογενή τομέα άλλο επίπεδο, δυστυχώς θα σκαλίζουμε πάλι τα στενάχωρα. Και ακούγοντας ένα τραγούδι του Παντελή του Φαλασσινού, να αγαπάς τα βουνά, να αγαπάς τα πέλαγα, μα πιο πολύ όμως να αγαπάς τους ανθρώπους.
2: Η ώρα είναι 7.

0: Plus 99,4.
1: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
2: Μας αφορά με το Γιάννη Μαγκριώτη. Αναζητούμε μαζί αλήθειες. Δευτέρα με Παρασκευή, 1 με 3 το μεσημέρι. Στον Flash 99,4.
3: Το Bubby News. Τώρα και ραδιοφωνικά.
4: Και ραδιοφωνικά.
3: Κάθε Παρασκευή, 8 με 10 το βράδυ. Στον Flash 99,4.
4: Με τον Bubby Μπατσάρα.
3: Gossip. Μουσικά νέα. Αποκλειστικές συνεντεύξεις καλλιτεχνών.
4: Συντονιστείτε.
5: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

0: Αγαπητέ μου δάσκαλε, αγαπητέ μου δάσκαλε.
1: Και δάσκαλος, εντάξει.
0: Και δάσκαλος, βεβαίως. Δόκτωρ γεωπονίας, θεολόγος, πρόεδρος του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Κεντρικής Μακεδονίας. Όλα αυτά δεν έχουν μέσα ένα μεταλαμπαδευτικό, έναν εκπαιδευτικό χαρακτήρα? Και δει, η ταπεινότητα ξέρω ότι είναι τεράστια δική σου, όμως κάποια στιγμή και οι άνθρωποι των μέσων μαζικής ενημέρωσης πρέπει να αναλαμβάνουν την ευθύνη και κυρίως τη χαρά, να παρουσιάζουν έναν καλεσμένο στο μέγεθος το οποίο είναι και να λένε και την αλήθεια. Διότι εδώ εσύ αγαπητέ μου φίλε, και είναι τιμή μου μεγάλη να σε ονοματίζω και εσύ ειδικά, ότι είμαστε φίλοι, στρατευμένοι για το καλό της πατρίδας, του ελληνισμού μας. Αγαπητέ μου Θανάση, από πού να αρχίσουμε? Δύο θέματα θα πιάσουμε. Το πρώτο είναι φωτιές. Βγάλατε ανακοινώσεις, η γεωτεχνική, η διοίκηση, εσύ.
1: Και εγώ προσωπικά. Έχουμε βγάλει και χρόνια βγάζουμε και απλώς υπενθύμησα εγώ.
0: Τι συμβαίνει τελικά? Δηλαδή μας νικάει αυτό το αμίμητο ο στρατηγός άνεμος?
1: Ναι, εντάξει, πάντα θα εφευρίσκουμε τέτοιες βαρύγδιπες κουβέντες για να κρύψουμε τα λάθη μας. Δυστυχώς αυτή είναι η κατάσταση. Είναι δεδομένο ότι το μεγάλο λάθος, για όσους ακροατές δεν γνωρίζουν και δεν μπορούν να γνωρίζουν οι άνθρωποι την προϊστορία και τι γίνεται στο χώρο αυτό, καταρχήν να πω κάτι απλό και να καταλάβουν, να το πιάσουμε από την αρχή. Οι δασικές πυρκαγιές, γιατί μιλάμε για τις δασικές πυρκαγιές, όχι για την πυρκαγιά σε μια βιομηχανία, σε ένα σπίτι, είναι άλλο τύπου πυρκαγιές αυτές. Οι δασικές, δηλαδή πυρκαγιές του δάσους, είναι μάθημα και επιστήμη και αντικείμενο επιστημονικό που διδάσκεται πανεπιστήμια. Σε ποιο τμήμα και σε ποια σχολή? Στη σχολή δασολογίας και γεωπονίας, στο τμήμα δασολογίας. Οι δασολόγοι όλοι που σπουδάζουν, και δεν έχουν ένα μόνο, έχουν 5-6 μαθήματα περί των δασικών πυρκαγιών. Είναι επιστήμη το πώς και εξελίσσεται και καταγράφεται και ερευνάται και αντιμετωπίζεται. Η φάση αντιμετώπισης δεν είναι μόνο η κατάσβεση εκείνη τη στιγμή, αλλά ένα σωρό άλλες ενέργειες που διδάσκονται οι επιστήμονες που παίρνουν το πτυχίο του δασολόγου για το τι πρέπει να γίνει καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς και πώς αυτό συμπλέκεται με την διαχείριση του δάσους. Γιατί αυτό είναι η δασολογική επιστήμη. Μελετάει τη διαχείριση του δάσους, το οποίο δάσος είναι και παραγωγικό, παράγει και προϊόντα. Είναι θέμα αναψυχής, είναι ουσιαστικά ο βασικότερος πνεύμανος ζωής για όλη τη φύση και για την ανθρωπότητα. Και μάλιστα την εποχή αυτή της κλιματικής κρίσης, ξέρετε, το δάσος είναι ο μοναδικός σύμμαχος που έχει ανθρωπότητα για να ξεπεράσει την κλιματική κρίση. Αυτό το λένε όλοι και οι επιστήμονες, και η Ευρωπαϊκή Ένωση που είναι λίγο πρωτοπορή σε αυτό το θέμα, γιατί μεταξύ μας δεν έχει και πάρα πολλά πετρέλαια και φυσικά αέρια, ενώ οι άλλοι που βγάζουν χρήματα από αυτά δεν πολύ ενδιαφέρονται, Αμερικανοί, Ρώσοι, Κινέζοι κλπ. Λοιπόν, η Ευρώπη λοιπόν που δεν έχει και τα συμφέροντα τα μεγάλα, πρωτοπορεί στην αντιμετώπιση κλιματικής κρίσης. Και τι λέει? Να έχουμε φυτέψει 3 δισεκατομμύρια δέντρα μέχρι το 2030. Εμείς θα κάψουμε τόσα δέντρα στην Ελλάδα. Αντί να τα φυτέψουμε, εμείς κάνουμε πάντα σε ανάποδη πορεία. Γιατί το δέντρο, όπως όλα τα φυτά ξέρουν, νομίζω μέσω σένα το γνωρίζει αυτό, τι κάνει με τη φωτοσύνθεση? Παίρνει το διοξείδιο του άνθρακα που δημιουργεί την κλιματική κρίση, που βγαίνει μέσα από την καύση των ορυκτών καυσίμων, και το αποδίδει ως οξυγόνο. Άρα λοιπόν, ο μόνος τρόπος για να αντιμετωπίσουμε την κλιματική κρίση είναι να έχουμε περισσότερα δάση.
0: Τα οποία όμως, σαν σχεδιασμός, εμείς δεν υπάρχουν. Δεν γίνονται.
1: Δεν υπάρχουν πρώτα απ' όλα δασικές υπηρεσίες. Προσέξτε.
0: Άρα από εκεί αρχίζει δηλαδή το μέγιστο κακό.
1: Βεβαίως. Όταν δεν υπάρχουν δασικές υπηρεσίες, και όχι μόνο οι υπηρεσίες σαν υπηρεσίες, αλλά και όλος ο οργανισμός του δάσους, ο ανθρώπινος, δηλαδή κοινωνία που ζούσε μέσα στο δάσος. Δηλαδή υπάρχουν οι υλοτόμοι, υπάρχουν οι δασεργάτες, υπάρχουν οι δασικοί συνεταιρισμοί, όλα αυτά εγκαταλείφθηκαν. Πολλά δασαρχεία δεν έχουν, υπάρχουν και δασαρχεία που δεν έχουν δασολόγο, όπως αυτό της Δαδιάς όταν κάηκε. Υπάρχουν δασαρχεία που έχουν ένα και δύο δασολόγους, όμως έχουν 20. Λοιπόν, δεν γίνονται τα αντίστοιχα έργα λοιπόν. Και όπως είδατε και το είδαν όλοι οι Έλληνες, φτιάχνανε αντιπυρικές ζώνες εκείνη τη στιγμή. Σε δάση αδιαχείριστα, να ξέρετε, όλα αυτά τα δάση που καταστρέφονται είναι αδιαχείριστα. Και ειδικά φέτος, επειδή υπόθηκε περί της κλιματικής κρίσης και από τον Πρωθυπουργό και από άλλους, φέτος υπάρχει και κλιματική κρίση που συνεισφέρει με ξηροθερμικές συνθήκες πιο έντονες από το παρελθόν, με ξηρασία πιο έντονες από το παρελθόν. Αλλά ειδικά φέτος δεν υπάρχει στην Ελλάδα, κανένα στοιχείο της κλιματικής κρίσης που να έφταιγε. Έφταιγε οι πολιτικές αποφάσεις. Πρώτη απόφαση πολιτική λάθος. Το 1998 ο τότε υπουργός Τζουμάκας, Στέφανος Τζουμάκας, παίρνει τη δασοπυρόσβεση που μέχρι τότε, όπως και σε όλες τις άλλες χώρες ευρωπαϊκές και στην Αμερική, ανήκε στις υπηρεσίες τις δασικές. Την παίρνει λοιπόν τη δασοπυρόσβεση από τις δασικές υπηρεσίες και την δίνει στην πυροσβεστική, που μέχρι τότε, μέχρι το 1998, ήταν μόνο στις πόλεις και στους οικισμούς. Λάθος τραγικό. Όλα τα φαινόμενα, τα τραγικά των δασών και των θανάτων και των καταστροφών είναι από το 1998 και μετά. Λοιπόν, υπάρχουν και όλα τα στατιστικά για να δείξουν πόσο... δεν ήταν μόνο η κλιματική κρίση, η κλιματική κρίση είχε άλλη γραμμή από αυτήν την οποία δημιουργήθηκε στην Ελλάδα και τις καμπύλες που δημιουργήθηκαν λόγω της μεταφοράς δασοπυρέσβεσης στην πυροσβεστική. Λοιπόν, και η οποία πυροσβεστική φυσικά είναι άλλος ο ρόλος της. Είναι μόνο κατασταλτικός. Και είναι μόνο για να σβήσει. Και το μόνο που γίνεται είναι να αγοράζουμε ελικόπτερα και να νοικιάζουμε και αεροπλάνα, να έχουμε δεκαπλασιάσει τα τελευταία 10 χρόνια το κόστος.
0: Και να νοικιάζουμε.
1: Και να νοικιάζουμε. Προσέξτε, έχω δει μελέτες, πρόσφατα τις έβλεπα, ότι πριν 10 χρόνια ήταν 19,5 εκατομμύρια ευρώ τα είναι αέρια μέσα το κόστος και πέρυσι, όχι φέτος γιατί δεν ξέρουμε, ήταν 195 εκατομμύρια ευρώ.
0: Δυσθεώρητη.
1: Τα αποτελέσματα όμως δεκαπλάσια. 1000% αύξηση. 1000%.
0: Ω, Παναγία μου.
1: Τα αποτελέσματα όμως ήταν ακόμα περισσότερες πυρκαγιές σιγά σιγά. Δηλαδή αν δείτε τα στοιχεία συνέχεια ανεβαίνει ο αριθμός των στρεμμάτων που καίγονται. Και μπορεί να μην έχουμε τα τελευταία χρόνια ευτυχώς με τη βοήθεια του 112 άμεσους νεκρούς. Αλλά προσέξτε να δείτε, αν δείτε τα στατιστικά στοιχεία πόσοι άνθρωποι πεθαίνουν τον χρόνο στην Ελλάδα από αναπνευστικά νοσήματα, συνέχεια αυξάνεται αυτός ο αριθμός. Δηλαδή είναι σε αυτά τα στοιχεία. Και είναι για πολλές χιλιάδες, για δεκάδες χιλιάδες Έλληνες πεθαίνουν από αναπνευστικά νοσήματα. Αυτά όλα επιβαρύνονται από την έλλειψη των δασών που δημιουργείται τελευταία χρόνια στην Ελλάδα. Άρα οι έμεσοι νεκροί από αυτές τις τεράστιες δασικές πυρκαγιές του 1 εκατομμυρίου στρεμμάτων του Εύρου ή το 40% που έχει καεί των δασών της Αττικής, οι συνέπειες σε θανάτους στην Αττική και στην Αθήνα είναι, αυτή τη στιγμή δεν μπορούν άμεσα να συνδεθούν γιατί δεν είναι άμεσα καεί και κάποιος, αλλά με μαθηματικά, είμαι σύντομος ότι κάποιος θα το αναλάβει να το αναδείξει, είναι, μιλάμε για εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους νεκρούς λόγω αυτών των πυρκαγιών των τελευταίων ετών.
0: Και φυσικά
1: μέσω της επιβάρυνσης της υγείας τους.
0: Και φυσικά σε όλο αυτό δεν ευαθύνει η πολιτεία καθόλου, ακόμα και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, το προσπερνάνε επιφανειακά.
1: Είστε από τους λίγους που μου δίνετε το βήμα για να δείξουμε ότι όταν χάνεται ένα τέτοιο πνεύμονας οξυγόνου και υγείας για τη φύση και για τον οικισμό που είναι κοντά, εννοείται ότι η υγεία των πολιτών που δεν μπορούν, έχουν πολύ χειρότερα και επιβαρύνονται η ατμοσφαιρική ρήπανση, η οποία έτσι αλλιώς υπάρχει, λοιπόν, θα οδηγήσει και σε μέσω άλλων ασθενειών του αναπνευστικού σε θανάτους. Λοιπόν, άρα δεν μπορούμε να λέμε ότι δεν μας πειράζει αν κάγει το δάσος. Και να σας πω και κάτι άλλο. Και οι πλημμύρες που είναι επίσης καταστροφικές, μπορούν να προκαλέσουν και άμεσους θανάτους και αυτές, αλλά επίσης καταστροφικές και στην οικονομία, προέρχονται από το ότι δεν έχουμε αρκετά δάση. Γιατί τα δάση βοηθάνε ώστε να μην εκδηλώνονται οι καταιγίδες με την καταστροφική μορφή των πλημμυρών. Και ουσιαστικά μπορούμε, αν υπήρχαμε σωστές δασικές υπηρεσίες που δεν έχουμε αυτή τη στιγμή, να κάνουμε αντιπλημμυρικά έργα στα βουνά και στα δάση για να μην πλημμυρίσουν οι πεδιάδες. Όπου εκεί θα συγκρατούνταν και οι φερτές ύλες και τα νερά. Άρα λοιπόν είναι πολλαπλή η ζημία που παθαίνει η χώρα μας με την πεισματική άρνηση της κυβέρνησης.
0: Ναι, γιατί εκεί θα ερχόμουν.
1: Με πολλά έγγραφα.
0: Εκεί θα ερχόμουν ακριβώς. Γιατί εσείς χτυπάτε τον κόδωνα του κινδύνου. Τι γίνεται, δεν ακούνε.
1: Όχι, δεν ακούνε.
0: Δεν ακούνε.
1: Όχι, επιμένω, δεν ακούνε. Και να καλέσω και ο εισαγγελέας θέλει να του καταθέσω όλα τα επωνύματα που καταθέσαμε στον Πρωθυπουργό και στους υπουργούς για να πει αν μας άκουσαν σε κάτι. Ξεκίνησε με πολλή προσπάθεια εδώ και 10 χρόνια από τότε, από το 2015, που εκλέχθηκε πρόεδρος του 2016 ο Κυριάκος Μητσοτάκης, του έχω επισυστεί στην προσοχή ότι στο γεωτεχνικό χώρο οι υπηρεσίες, οι δημόσιες χρειάζονται, γιατί εξασφαλίζουν δημόσια αγαθά, δημόσια ασφάλεια, δημόσια υγεία, που δεν μπορεί να γίνει από τον ιδιωτικό τομέα. και ότι είναι διαλυμένες και πάνε προς διάλυση λόγω των συντοξιοδοτήσεων.
0: Και...
1: λοιπόν, μου υποσχέθηκε ότι θα κάνει κάποιες προλήξεις δασολόγων και οι πρώτοι οι οποίοι προσλήφθηκαν, οι οποίοι είναι ανεπαρκέστατοι και ίσα που κλείσαν κάποιες συντοξιοδοτήσεις των τελευταίων τριών ετών, οι πρώτοι 200 που προσλήφθηκαν οι δασολόγοι, ήταν πέρυσι. 10 χρόνια παρακαλώ.
0: Μετά από 10 χρόνια, πέρυσι.
1: Μετά από 10 χρόνια και πάνω από 5 υπομνήματα που κατέθεσα στον Πρωθυπουργό, γιατί έρχεται στην έκθεση και μας βλέπει, γι' αυτό έχω την ευκαιρία να το κάνω αυτό, λόγω του είμαστε παραγωγική φορείς και επιστημονική της πόλης, που επισκέπτεται πριν από την έκθεση.
0: Αλλιώς λοιπόν, δεν θα γινότανε, ούτε αυτή η συνάντηση.
1: Αλλιώς θα στέλναμε εμείς, αλλά εδώ μιλάμε, του τα λέω, διαζώσεις. Μιλάω μπροστά του και με ακούει.
0: Πρόσωπο με πρόσωπο.
1: Πρόσωπο με πρόσωπο. Άρα δεν μπορώ να πω ότι ξέρεις, εγώ έστειλα αλλά το email αυτό χάθηκε ή το πήραν ένας γραμματέας και τρέχα γύρευε. Με έχει ακούσει ο Πρωθυπουργός.
0: Και όμως.
1: Και όμως η πράξη διαψεύδει κάθε καλή κουβέντα που θα πει εκείνη τη στιγμή, διότι δεν έχουν γίνει αναγκαίες προσλήψεις, ούτε δόθηκε και ο ρόλος στη δασοπυρόσβεση. Πέραν που ο ρόλος, προσέξτε, των δασικών υπηρεσιών είναι στην πρόληψη, που σημαίνει ότι να είμαστε όλο τον χρόνο στο δάσος, να κάνουμε υποδομές, να κάνουμε τυπηρικές ζώνες, να κάνουμε καθαρισμούς. Λοιπόν, φέτος είπα κάποια στιγμή και δεν το ολοκλήρωσα στην ορισμό της σκέψης μου, ότι δεν είναι η κλιματική κρίση. Ποιο είναι το πρόβλημα το μεγάλο που έχει η χώρα και έχει ήδη πρόβλημα και θα έχει και όλο το καλοκαίρι. Θα το μεγάλο πρόβλημα στις εταιρείες. Το εξής. Είχαμε λόγω του φαινομένου του αντίστροφου του Ελνίνιο, γιατί είχαμε φέτος το χειμώνα το αντίστροφο του Ελνίνιο. Είχαμε βροχερό χειμώνα και βροχερή άνοιξη. Πιο βροχερό από το σύνηθες στην Ελλάδα. Με αποτέλεσμα, επειδή είχαμε και ήπιες θερμοκρασίες, δεν έκανε πολύ κρύο, να έχουμε πολύ βλάστηση, το ξέρει ο κόσμος, το ζει, το διαπιστώνει και στις αυλές του κλπ. Πάρα πολύ χόρτα. Και μάλιστα σας συμπληρώνω ότι και λόγω αυτής της μεγάλης βλάστησης που αναπτύχθηκε από τις πολλές βροχές της άνοιξης και του χειμώνα, υπάρχουν και πολλές ανεργίες εδώ και καιρό στους ανθρώπους, αλλά πολύ δε κόσμος. Ακριβώς από την οριώδη βλάστηση. Επίσης, προσέξτε, δεν έκανε το χαρακτηριστικό της κλιματικής κρίσης τους δυνατούς καύσονες πολύμερους που έκανε τα προηγούμενα χρόνια φέτος. Τα δε μελτέμια είναι πάντα υπάρχουν. Και άνεμοι της τάξης των 7 και 8 μποφόρ υπάρχουν κάθε χρόνο αυτή την εποχή. Τα γνωστά μελτέμια. Λοιπόν, άρα δεν υπήρξε κάποια ακραία αναμενόμενη κλιματική συνθήκη η οποία δημιούργησε αυτές τις ήδη καταστροφικές φυγές που από ό,τι βλέπω τα στοιχεία που κάνουν οι πρώτοι μελέτες με ρέθυμνο και βιωτεία και διαιτική και είναι πάνω από 200.000 στρέμματα. Λοιπόν, άρα λοιπόν έχουμε ήδη μια πολύ μεγάλη καταστροφή στην αρχή, δηλαδή στη μέση του ακριβώς Σαββάτου Ιούλιο και Αύγουστο, την αρχή του Αυγούστου που έχουν τα μελτέμια και στη μέση του καλοκαιριού, που δείχνει ότι είναι μια κακή χρονιά. Αλλά το θέμα είναι ότι αυτό έγινε χωρίς ειδικές συνθήκες κλιματικής κρίσης.
0: Το οποίο
1: έγινε
0: αυτό
1: γιατί
0: όμως το
1: δεν είχαμε δασικές υπηρεσίες, γιατί δεν είχαμε δασικές υπηρεσίες, γιατί είχαμε δάση που χρόνια δεν έχει μπει να γίνει έργο καθαρισμού μέσα. Λοιπόν, και αυτά τα δάση είναι ο πρώτος προδιαθετικός παράγοντας για να κατακαούν ολόκληρα, είναι αυτή η έλλειψη διαχείρισης. Το οποίο το βλέπανε οι δημοσιογράφοι και εμείς οι τελευταίες ακόμα από τις κάμερες βλέπαμε τι γινόταν. Ζούγκλα ήταν εκείνα τα δάση που διαγόταν.
0: Και το κακό είναι όμως ότι παπαγαλίζουν ότι η κλιματική αλλαγή, η κλιματική αλλαγή. Εσύ τώρα εμπεριστατωμένα επιστημονικά με όλους τους συνεργάτες, με όλους τους γεωτεχνικούς λέτε όχι, είναι λάθος. Δεν φταίει αυτό.
1: Έβγαλε και η Πανελλήνια Ομοσπονδία Γεωτεχνικών Δημοσίου Υπαλλήλων χθες ανακοίνωση, η οποία μάλιστα δεν θα πω ονομαστικά, δεν χρειάζεται, σε έναν επιστήμονα κορυφαίο που είναι κάτω στην Αθήνα και είπε κλιματική κρίση, τον εγκαλεί και λέει μην λέτε, μην πάει προσανατολίζετε. Δεν υπήρχε κλιματική κρίση φέτος και οι συνθήκες αυτές, οι ακραίες. Φέτος, ό,τι ζημιά παθαίνουμε, την παθαίνουμε επειδή δεν υπάρχει διαχείριση των δασών. Και από εδώ και εξής πάντα το παθαίνουμε. Και αν υπάρχουν και συνθήκες κλιματικής κρίσης και αν μας κάνει και καύσονες, θα είναι ακόμα μεγαλύτερη ζημιά. Θα φτάσουμε να χάσουμε 1 εκατομμύριο στρέμματα σε μια πυρκαγιά όπως έγινε στον Εύρο. Εκείνη ήταν mega fire από την κλιματική κρίση. Εκείνη. Και... γιατί είχε κάνει μεγάλη καύσωνα περίοδου μιας-δυο εβδομάδων και είχε γίνει πολύ έφεκτη ήδη. Αλλά ακόμα αυτά που έχουμε ζει μέχρι σήμερα, που είναι μια κακή χρονιά, δεν οφείλεται στην κλιματική κρίση. Οφείλεται στην κακή ανθρώπινη επιλογή, στην κακή πολιτική επιλογή, το να μην ακούν τους επιστήμονες, το να μην ακούν τα επιμελητήρια, το να μην έχουν ένδοση. Οι δασικές υπηρεσίες πρέπει να είναι πρόταγμα και το ζητάει η Ευρωπαϊκή Ένωση πλέον. Το κέντρο, προσέξτε, πρόσφατα έβγαλε ανακοίνωση επειδή είχαμε πυρκαγιές από πραγματικές κλιματικές κρίσεις στη Δυτική Ευρώπη. Δηλαδή το ότι είχαν 40 στη Βόρεια Ευρώπη το Μάιο, τέλη Μαΐου και Ιούνιο, ήταν κλιματική κρίση αυτό. Δεν είχαν ξανά ποτέ στην ιστορία της καταγραφής της δημοκρασίας. Αυτοί που καίγονται στη Γαλλία και στην Ισπανία είναι κλιματική κρίση. Εκεί χτύπησε φέτος.
0: Στην Ελλάδα όμως όχι.
1: Στην Ελλάδα όμως δεν είχαν τέτοιες συνθήκες.
0: Η κρίση λοιπόν, είναι άλλη. Η κρίση είναι άλλη της ανεπάρκειας και της πολιτικής απόφασης. Λοιπόν, ξεκάθαρα.
1: Έτσι ακριβώς. Το κέντρο λοιπόν συντονισμού, που σας έλεγα πριν, και αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δηλαδή σαν να είναι πολιτική προστασία, το κέντρο της πολιτικής προστασίας, είπε ξεκάθαρα ότι στο οποίο επιλέξει, πως το βρήκα στα ελληνικά δημοσιογραφικά σελίδες το διάβασα. Πρόσφατα προειδοποίησε τα κρατημέλη ότι η αντιμετώπιση των πυρκαγιών, αν και απαραίτητη, δεν είναι η μόνη λύση στο πρόβλημα και ζήτησε μεγαλύτερες επενδύσεις στην πρόληψη ώστε να αποφευθεί η επανάληψη του μοτίβου των μεγάλων πυρκαγιών κάθε καλοκαίρι. Αυτό πλέον που λέμε εμείς σαν ΓΕΟΤΕ στην Ελλάδα, στην κυβέρνηση στα 10 χρόνια, το λέει το αρμόδιο κέντρο πολιτικής προστασίας και συντονισμού της Ευρώπης για όλα τα κράτη. Πρόληψη σημαίνει δασικές υπηρεσίες, δασικά έργα.
0: Εδώ όμως βέβαια μιλάμε για πρόληψη, παύλα, αιωλικά πάρκα, για φωτοβολταϊκά πάρκα, μιλάμε για άλλου είδους σκέψεις και επενδύσεις. Είναι ένα άλλο θέμα να το συζητήσουμε όμως, αγαπητέ μου πρόεδρε.
1: Χωρίς αδάση δεν θα έχουμε μέλλον. Να φανταστείτε, ο Πατροκοσμάς προβλέπεται όλα αυτά, τι έλεγε? Να φυτέψετε δέντρα γιατί αυτά θα σας σώσουν.
0: Αυτό ακριβώς.
1: Το 1770 κάτι τέτοιο.
0: Εδώ όμως δεν φυτεύουμε δέντρα, φυτεύουμε αιωλικά πάρκα και φωτοβολταϊκά. Τώρα ακριβώς. Έχουμε ένα δεκάλεπτο που πρέπει όμως να το σκαλίσουμε. Στενάχωρο το άκουσμα. Στενάχωρο. Ειλικρινά, εγώ το κάνω με κρύα καρδιά. Όμως πρέπει να γυρίσουμε λίγο πίσω για να έρθουμε στο σήμερα πώς. Φραπέδες, χασάπιδες, Φεράρι και Λαμπορκίνι και ό,τι άλλο θα έλεγα έχει ακουστεί και κατά κάποιο τρόπο εκνευρίζει τους σκεπτόμενους ειδικούς έντιμους αγρότες και κυρίως εκνευρίζει αλλά και αποκαρδιώνει τα νέα παιδιά, είναι οι κύριοι με τις πρακτικές αυτές θα εισπράξουν ξανά τα χρήματα που παίρνανε και το προηγούμενο διάστημα. Δηλαδή, βοσκοτόπια χωρίς παραγωγούς, χωρίς ζωντανά, χωρίς καρπούς μπορούν να υπάρξουν.
1: Αυτή τη στιγμή, όπως έχει νομοθεσία αυτή τη στιγμή, φυσικά και μπορούν.
0: Μάλιστα.
1: Διότι απλούστατα μπορεί να ξεκίνησε σήμερα η νέα...
0: Η δηλώση του ΟΣΔΕ.
1: Ναι, ξεκίνησε σήμερα, έκανε και ανακοινώσεις και έβγαλαν και την εγκύκλωση.
0: Πολύ καθυστερημένα, φτάσαμε στον Αύγουστο ενώ ξεκινούσαν το Μάρτιο.
1: Ναι, έτσι ακριβώς, πρώτη φορά τόσο καθυστερημένα και νομίζω και είναι μοναδική περίπτωση όλη την Ευρώπη που κάποιος...
0: Ακριβώς έτσι, είμαστε το κακό παράδειγμα.
1: Μέσα τον Αύγουστο, κακό παράδειγμα με την χειρότερη έτσι. Γιατί τα δύο τελευταία χρόνια τελείωσαν τον Οκτώβριο οι αιτήσεις, αλλά δεν είχαν αρχίσει τον Αύγουστο.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Εδώ μιλάμε ότι ήδη έχουν προβλέψεις για να δουν προκαταβολές για Νοέμβριο και πιο πίσω από πριν. Δηλαδή με το καλημέρα λένε όποιος καταθέσει μέχρι 15 Σεπτεμβρίου θα μπορεί να πάρει προκαταβολή 31 Οκτωβρίου, όποιος καταθέσει μέχρι 15 Οκτωβρίου θα μπορεί να πάρει προκαταβολή 30 Νοεμβρίου, δηλαδή από μόνοι τους, χωρίς, που θα αντιμετωπίσουμε εννοείται και άλλα προβλήματα.
0: Φυσικά, θα γίνουν έλεγχοι.
1: Πηγαίνουν όλα πίσω. Αλλά το θέμα των βοσκοτόπων,
0: Είναι το κέραιο.
1: Γιατί
0: εκεί είναι το έγκλημα, εκεί είναι το σκάνδαλο.
1: Αυτό δεν υπάρχει κάποια καινούργια απόφαση. Η μοναδική που έχουμε αυτή τη στιγμή σε ισχύ είναι η οικία των Τσιάρα Παπασταύρου που τον είχαν υπογράψει ως αρμόδιοι υπουργοί τότε, γιατί ο κ. Τσιάρας δεν είναι τώρα ως υπουργός Αγροτική Ανάπτυξη, της κατανομής των δημόσιων βοσκοτόπους κτηνοτρόφους, για την οποία έχω πει τις ενστάσεις μου δημόσια και μπροστά στους υπουργούς και μπροστά στον κ. Κέλλα στην τηλεόραση. Κανείς ουδέποτε με διέψευσε. Αντιθέτως, στο ερώτημα που έκανε λόγω της καταγγελίας που έκανα η Εξεταστική Επιτροπή, απάντησα δε ότι όντως λειτουργήσε οικία αυτή όπως είπα και έδωσε σε χιλιάδες ανθρώπους και σε χιλιάδες αφημοί που δεν αποδεικνύει ότι έχουν ζώα, οι οποίοι δεν παράγουν ούτε ένα λίτρο γάλα ούτε ένα κιλό κρέας, και πήραν αυτές οι χιλιάδες ανθρώπων με στοιχεία και χαρτί της ΑΔΕ, δεν τα λέω εγώ, τα λέει ΑΔΕ, πήραν βοσκοτόπια και ενεργοποίησαν δικαιώματα και πήραν επιδοτήσεις. Και προφανώς λέω εγώ σαν συμπέρασμα, και από αυτούς τους 120 που δεν εμφανίστηκαν, τους 195 που
0: έπρεπε
1: να γίνει έλεγχος στα ζωνιανά, είναι αυτή η περίπτωση. Αλλά λέω εγώ τώρα μια ερώτηση. Όταν στην γεωλογική κοινοτροφία έκαναν δημοτολογικούς ελέγχους και είδαν ότι το 1 τρίτο δεν ήταν εντάξει, και πήρε την απόφαση ο κ. Σχοινάς, ο υπουργός, πριν από δύο μήνες την πήρε την απόφαση, ότι ξέρεις είναι πολύ μεγάλο το 1 τρίτο να μην είναι εντάξει στους ελέγχους, και καταργώ το πρόγραμμα της γεωλογικής κοινοτροφίας. Με την ίδια λογική τώρα που τα 2 τρίτα δεν πήγαν στον έλεγχο και δεν εμφανίστηκαν.
0: Τι θα γίνει?
1: Γιατί να μην καταργώ τις επιδοτήσεις, τα ζωνιανά και στην Ρέτη.
0: Ναι, αλλά εκεί είπαμε.
1: Με την ίδια λογική αυτό δεν πρέπει να πει.
0: Εκλογική περιφέρεια με συγκεκριμένο χρώμα.
1: Το ίδιο. Τουλάχιστον, ας μην πληρώσουν και φέτος, γιατί εγώ δεν ξέρω η Ευρωπαϊκή Ένωση που τα βλέπει αυτά, τι συμπεράσματα θα βγάλει, γιατί μπορεί η DG Agri, η υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, να πει αυτά τα 2/3 σε αυτό το χωριό της Κρήτης, το μοναδικό μαζικό έλεγχο που κάναμε δεν εμφανίστηκε, εκτιμώ εγώ ότι τα 2/3 δεν έχουν τα ζώα που λένε, άρα φέρτε μου πίσω τα λεφτά που δώσαμε από τα 100 εκατομμύρια που δώσαμε στην Κρήτη, τα 75-80 εκατομμύρια που είχε από την Ελλάδα. Και νέο πρόστιμο λοιπόν.
0: Μπορεί όχι, είναι κακιά, είναι κακιά η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Ναι, και λοιπόν, τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν από
1: για την Επιτροπή, η Εισαγγελία, άλλο δρόμο πρέπει να ακολουθήσει. Η Εισαγγελία πρέπει κανονικά, δεν θα τους πω τι να κάνουν, να ελέγξει για ποιο λόγο δεν έγινε ο έλεγχος.
0: Ακριβώς, 195, 125 δεν πήγανε.
1: Δεν πήγαν καν.
0: Είναι τρομερό. Και κάποια στιγμή.
1: Γνωρίζοντας τις συνέπειες. Γιατί τις συνέπειες τις ξέρανε.
0: Τις ξέρανε βεβαίως. Και αυτοί δεν παρουσιάστηκαν.
1: Δεν παίρνεις επιδοτήσεις και αν τις πήρες τις δίνεις πίσω. Όταν λοιπόν ξέρεις αυτές τις συνέπειες και δεν εμφανίζεσαι,
0: αγαπητέ μου Πρόεδρε,
1: προσπαθείς
0: τελικά
1: να αποφύγεις, ξέρετε τι, τις ποινικές. Προσπαθείς να μην αποδειχθεί ότι δεν έχει ζώα και έχει και την ποινική από πίσω.
0: Άρα δηλαδή έγινε σχολή το δικαίωμα της σιωπής. Το δικαίωμα δεν παρουσιάζομαι. Σιωπή δεν είναι και αυτό. Σιωπή είναι. Δεν παρουσιάζομαι.
1: Και δίμπαλα το θέσατε. Συγχαρητήρια, είναι ακριβής η ακριβής μετάφραση αυτών που έγιναν στα Ζωνιανά, είναι αυτό που είπατε. Και εγώ παρακαλώ έστω και την τελευταία στιγμή να σοβαρευτούμε λίγο και να βγει μια νέα κοινή υπουργική απόφαση για την κατανομή των που θα έπρεπε να είχαν καταμετρηθεί τα ζώα και να ξέρουμε ακριβώς, που δεν μπήκαν στο μαχητικό βόλιο που λέγεται το Action Plan στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, θα μπουν πιλωτικά σε λίγες μονάδες και αν μπουν, γιατί θα τις βάλει ο κτηνίατρος, ο φίλος τους που έχουν σύμβαση και δεν θα μετρηθούν τα ζώα. Άρα και εγώ έχω τις ενστάσεις μου αν αυτό αποτελεί ύπαρξη ζώων, ότι θα ενεργοποιηθούν κάποιοι στομαχικοί βόλοι, κάποια τσιπάκια χωρίς να γίνει καταμέτρηση από έναν ιδιώτη κτηνίατρο που πληρώνω εγώ κτηνοτρόφους που δίνουν επιδότηση. Άρα λοιπόν και εδώ έχω ενστάσεις, αλλά αυτό θα γίνει πιλωτικά και μόνο στους έχουν πάνω από 1000 ζώα, θεωρητικά. Άρα φέτος πάλι δεν θα έχουμε καμία εικόνα για το ποιο είναι το ζωικό κεφάλαιο. Η μόνη πραγματική εικόνα που έχουμε είναι στην παράδοση γάλακτος και κρέατος, αλλά η οικία που έβγαλε αυτή η κυβέρνηση μετά το σκάνδαλο και μετά τα προστήματα και όλα τα πρόστιμα που μπήκαν, να μην το λέω και λαϊκά, τα πρόστιμα που μπήκαν και όλα αυτά, μετά από όλα αυτά δίνει με εξισώσεις απαράδεκτες, μοναδικές στον κόσμο και που θα έπρεπε ήδη να έχει επέμβει η δικαιοσύνη για μένα, αλλά επειδή είναι θέμα υπουργικό, ξέρετε, υπάρχει προστασία από το Σύνταγμα και δεν μπορεί να επέμβει η δικαιοσύνη για τη σκιά. Λοιπόν, και με αυτές τις εξισώσεις δώσανε σε χιλιάδες ανθρώπους που υπάρχει βάσιμη αμφιβολία ότι δεν υπάρχουν ζωή και κεφάλαιο, αφού δεν παράγουν ούτε γάλα, ούτε κρέας, ούτε τίποτε άλλο, δώσανε εκατομμύρια ευρώ. Αυτή είναι η Ελλάδα του 2025 και 2026. Ελπίζω να μην το ξαναδούμε και να μην πανηγυρίζουμε περί διαπίστευσης και περί νέων συστημάτων, όταν ταυτόχρονα υπάρχουν αυτά που λέω και καταγγέλω εδώ και ένα χρόνο σχεδόν.
0: Εγώ να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ για όλα αυτά τα οποία ακούγονται από τα χείλη πλέον τα πιο επίσημα ενός δημόσιου λειτουργού, όπως είσαι αγαπητέ μου Πρόεδρε Θανάση Σαρόπουλε, ο οποίος σηκώνεις βάρος μεγάλο, πολύ μεγάλο.
1: Λέω αυτά όμως γιατί όλοι αυτούς τους ανθρώπους που ελέγχουμε και η υπηρεσία την οποία διευθύνω εγώ εδώ στην Κεντρική Μακεδονία Θεσσαλονίκη ελέγχει τους κτηνοτρόφους εδώ, αυτοί οι άνθρωποι έχουν υποστεί γραμμική μείωση των επιδοτήσεων τα τελευταία χρόνια, λόγω του ότι κάποιοι σε κάποια μέρη της Ελλάδος ή και εδώ κάποιοι αν υπάρχουν, λοιπόν, πήρανε χωρίς να δικαιούνται επιδοτήσεις. Οι επιδοτήσεις που παίρνουν όσοι δεν τις δικαιούνται πραγματικά, τις παίρνουν, να μην πω πιο βαριά λέξη δημόσια, τις παίρνουν από τους πραγματικούς κτηνοτρόφους. Από αυτούς που δεν ξέρουν αν αύριο θα έχουν κοπάδι ή θα τους το σφάξουν λόγω ευλογιάς, από αυτούς οι οποίοι δεν μπορούν να βρουν ούτε καν βοσκούς, γιατί η κατάσταση είναι δύσκολη. Και δυστυχώς έχουμε και ένα προϊόν το οποίο είναι το πρώτο εξαγωγικό της Ελλάδας, η φέτα, το οποίο το υποσκάπτουμε με τέτοιες ενέργειες. Και υποσκάπτουμε όλη την ελληνική οικονομία ταυτόχρονα. Δεν ξέρω πόσο το καταλαβαίνουν και τι καταλαβαίνουν από όλα αυτά που γίνονται. Εγώ είμαι υποχρεωμένος, ή άλλως θα πρέπει να παραιτηθώ και να φύγω, να εγκαταλείψω τις θέσεις όλες που κατέχω, εάν δεν πω την αλήθεια και να χτυπήσω τα καμπανάκια και αν δεν δώσω τη μάχη για τους πραγματικούς παραγωγούς, για τους πραγματικούς κτηνοτρόφους, τους οποίους πρέπει να στηρίξω, γιατί ορκίστηκα στο Ευαγγέλιο όταν έγινα δημόσιο λειτουργός και υπάλληλος. Και εγώ θα δώσω λόγο στο Θεό για όλα αυτά.
0: Εγώ να πω ένα μεγάλο ταπεινά εύγε. Διότι άνθρωποι σαν και σένα, αγαπητέ μου Πρόεδρε, είναι οι φωτοδότες, είναι θα έλεγα στους δύσκολους καιρούς αυτούς τους νεοταξικούς, αυτούς τους άπλιστους και τους επικίνδυνους, είναι φως ελπίδας. Γιατί όλα αυτά τα οποία τόση ώρα αναφέρεις είναι η πραγματική αλήθεια που αποσιωπάται δυστυχώς από τα περισσότερα και κυρίως συστημικά μέσα των Αθηνών με έναν τρόπο προκλητικό και θα έλεγα ανθεληνικό. Όμως, πάντοτε να έχουμε την ελπίδα μας στον καλό μας Θεό, όπου αυτός θα φωτίσει νουνεχείς πολίτες, νουνεχείς λειτουργούς όπως εσύ και συναδέλφους σου, ότι αυτός ο τόπος κάποια στιγμή δεν θα είναι στραβός ο γυαλός και απλά θα καταλάβουμε όλοι ότι εμείς στραβά αρμενίζουμε και κυρίως αυτοί που έχουν τις τύχες αυτού του έθνους μας στα χέρια τους αυτή την περίοδο, ότι στραβά αρμενίζουν.
1: Με τη χάρη της Παναγίας που θα γιορτάσουμε σύντομα την κοίμησή της, εύχομαι ειλικρινά να, και μόνο με τις πρεσβείες της, να αλλάξουν τα πράγματα, να αλλάξουν τα μυαλά, να έρθουμε σε μετάνοια, γιατί δεν θα πει αλλάζουν μυαλά.
0: Ακριβώς.
1: Να έρθουμε σε μετάνοια όλοι, έτσι, από τον Πρωθυπουργό μέχρι τον τελευταίο βοσκό, και να δούμε μια καλύτερη χώρα, γιατί τη χρωστάμε στα παιδιά μας και στα γενιά.
0: Έτσι ακριβώς. Ευχαριστώ Πρόεδρε μου, ευχαριστώ αγαπητέ μου φίλε Θανάση Σαρόπουλε.
1: Γεια σου Γιώργο μου,
0: να είστε καλή,
1: πάρα πολύ.
0: Καλή Παναγιά, καλή Παναγιά,
1: καλή Παναγιά, καλή Παναγιά.
0: Καλή Παναγιά. Δημήτρη μου, να συνεχίσουμε με ένα υπέροχο τραγούδι ενός νέου δημιουργού του Λευτέρη του Καλλιέργη, «Έναν άλλο κόσμο θέλω», και να συνδεθούμε με έναν αξιόλογο Έλληνα πατριώτη, επιστήμονα μεγάλο, γόνο ενός λαμπρού θεολόγου, ανθρώπου της Ορθοδοξίας στην Κέρκυρα, τον Δημήτρη το Μεταλλινό, δόκτωρ ιστορίας, θεολόγος, πτυχιούχος της γερμανικής φιλολογίας, διδάκτορ ιστορίας του Ιωνίου Πανεπιστημίου και πρόεδρος του Κέντρου Ερευνών και Μελετών της Νίκης, Ευγένιος Τζιμογιάννης. Να μπούμε λίγο έτσι στα θέματα της ανάτασης της πνευματικής ζωής που μπορούμε να έχουμε μέσα από την Ορθοδοξία μας και φυσικά μέσα από τα λεγόμενα του ίδιου του δημοκρατικού, λαϊκού, πατριωτικού κινήματος της Νίκης, τον Δημήτρη το Μεταλλινό.
2: Υλικό από κάμερες ασφαλείας αποτύπωσε τη στιγμή της σύγκρουσης των δύο τρένων.

0: Αγαπητέ μου κύριε καθηγητά, αγαπητέ μου φίλε Δημήτρη, συναγωνιστή.
1: Αγαπητέ μου Γιώργο, αφήνουμε τους πληθυντικούς, τις ιδιότητες και μιλάμε ως δύο άνθρωποι που παλεύουν για την αλήθεια.
0: Και ξέρεις κάτι, είναι θα έλεγα επίκαιρο και διαχρονικό αυτή η σχέση διαπροσωπική, η κοντινή, η θα έλεγα ανθρωπίνων αξιών και κωδίκων να είναι αυτή τη στιγμή σε πρώτο πλάνο. Κάτι το οποίο δεν γίνεται. Και αυτό το τραγούδι που επιλέξαμε εδώ μαζί με τον Δημήτρη, ότι να το ακούσουμε είναι καινούριο, να ακουστεί, να ακούγεται, έναν άλλον κόσμο θέλω να έχει μέσα του, να έχει το Χριστό, να έχει την Παναγιά, να έχει την αλήθεια, να έχει το δίκιο.
1: Τι όμορφο τραγούδι, δημοτικοφανές κιόλας, γιατί είμαι και μουσικός, μιλάς σε μουσικό, δημοτικοφανές, πολύ ωραίο, έτσι εκθύμισε τα κριτικά τραγούδια. Τι όμορφο τραγούδι, πάρα πολύ ωραίο, πρώτη φορά το ακούω.
0: Και ελπίδας, δηλαδή δίνει μια γραμμή που πρέπει να οδηγηθεί ο ελληνισμός μέσα από τις αξίες του ελληνορθόδοξου πολιτισμού, μέσα από τις παραδόσεις μας, αυτές όλες τις παραδόσεις. Σήμερα
1: Γιώργο, μου επιτρέπεις να ξεκινήσουμε έτσι. Είμαστε αρχοντόπουλα εμείς οι Ρωμιοί. Είμαστε αρχοντόπουλα. Και δυστυχώς δεν το ξέρουμε. Και καταντούμε να γινόμαστε γρεκύλοι και επέτες διεθνείς ζητιάνοι. Ενώ είμαστε αρχοντόπουλα. Αυτό είναι η μεγαλύτερη ευχαριστία. Θυμίζει τον άσωτο. Το μόνο που μας μένει είναι η μετάνοια. Αν μετανοήσουμε, ξαναγινόμαστε αρχοντόπουλα. Αυτή τη στιγμή ο νέος ελληνισμός και μάλιστα ο ελλαδισμός εδώ στην Ελλάδα συμπεριφέρεται όπως ο άσωτος που τρέφεται και γαλουχείται με όλα τα αποφάγια που τρώνε τα ηχείρη και τα γουρουνάκια. Αυτό είμαστε. Πραγματικά αυτό είμαστε και ιστορικά στις παραμονές της αλώσεως. Χρειαζόμαστε μετάνοια, επιστροφή, να αλλάξουμε μυαλά και να ξαναγίνουμε αρχοντόπουλα της ιστορίας. Αυτό που είμαστε.
0: Ξέρεις, αγαπητέ μου Δημήτρη, χρησιμοποιείς λέξεις, θα έλεγα, τόσο ευαίσθητες ενσυναίσθησης, ανθρώπινες, ανθρωπισμού, ελληνικής και πανανθρώπινης λεβεντιάς. Είμαστε κάτι το αρνητικό. Δεν είμαστε όμως γι' αυτό. Αλλά το ίδιο το σύστημα το μηντιακό εξωθεί, εκπαιδεύει, μεταλαμπαδεύει στον αρνητισμό, θα έλεγα στον μεταθροπισμό της κοινωνίας και κυρίως θα πω του σπιτιού μας, τη δική μας, την ελληνική. Όμως, υπάρχουν παραδείγματα που έρχονται από το πουθενά και λένε αυτό το οποίο λες εσύ, γιατί αυτές οι λέξεις που χρησιμοποιείς είναι συγκινητικές λέξεις ελληνοπρέπειας, δηλαδή αυτοπροσδιορισμού. Ποιοι είμαστε τέλος πάντων, γιατί γίναμε έτσι. Και πρόσφατα φίλοι μου με ενημέρωσαν αλλά και διάβασα, και γιατί μου έδωσε μια καλή πάσα σαν παλιός ποδοσφαιριστής. Εγώ είμαι παλιός ποδοσφαιριστής και διαιτητής. Οπότε την πάσα την παίρνω αμέσως. Η συζήτηση μας θα είναι πνευματική, θα είναι χαλαρή, θα είναι λαϊκή, όπως είναι τα λεγόμενα, όπως είναι οι σκέψεις, οι στόχοι και θα έλεγα το όραμα του πατριωτικού λαϊκού κινήματος, του δημοκρατικότατου, της νίκης. Ένας κορυφαίος πολιτικός, το θείο βρέφος της λαμπρής εποχής εκείνης κατά πολλούς του Πασόκ, ο Κώστας ο Λαλιώτης, το οποίο πέρασε στα ψηλά πολλών συστημικών μέσων. Ένα όμως εξ αυτών, όπως θέλει να το χαρακτηρίσει δημοκρατικά ο καθένας, το ντοκουμέντο προδημοσίευσε το βιβλίο ενός από τους κορυφαίους πολιτικούς της περίοδου εκείνης διακυβέρνησης του Πασόκ, του Κώστα του Λαλιώτη, ο οποίος δηλαδή με αυτά τα οποία αναφέρει για την βιωματική του σχέση με την Ορθοδοξία και το Άγιον Όρος, κάτι ασυνήθιστο για ένα πολιτικό και κυρίως του μεγέθους εκείνης εποχής του δικού του, είναι κάτι το οποίο δεν είναι σύνηθες. Διότι δεν μίλησε, δηλαδή δεν κάνει αυτό το βιβλίο, δεν το γράφει ένας θεολόγος, ένας επίσκοπος, ένας μητροπολίτης, ένας καθηγητής θεολογίας, το οποίο είναι κάτι πολύ φυσιολογικό, αλλά ένας ο οποίος ήταν, θα έλεγα, όχι στον συντηρητικό, έτσι θα έλεγα κάπως χώρο, όπου πλέον δηλαδή κρύβονται κάποια τα οποία η Νίκη τα φωνάζει με τέτοιον τρόπο ευπρεπή, ευγενή, κατατοπιστικό, μαχητικό, αγωνιστικό. Όμως θα έρθουμε και στους χαρακτηρισμούς κάποιων άλλων, δεν ακούγονται. Επίτρεψέ μου λίγο να διαβάσω λίγο για να το σχολιάσεις εσύ. Λέει ο κύριος Λαλιώτης, πλέον ο οποίος έχει αποστασιοποιηθεί από τα δρόμενα της πολιτικής. Είχα την τύχη και την τιμή να διατηρώ φιλικές σχέσεις και να συμμετέχω σε ένα ανοιχτό και γόνιμο διάλογο με δεδομένη πάντα την ιδεολογική μου αυτονομία, την πολιτική, κομματική ταυτότητά μου. Με ορισμένους ανήσυχους, διανοούμενους στοχαστές, φωτισμένους γέροντες και αφυπνισμένους ιερωμένους με τους αείμνους φίλους μου Κωστή Μοσκόφ, Βασίλειο Γοντικάκη, Διονύση Σαββόπουλο, Γιώργο Στεφανάκη, τον Παπαγιώργιο, τον Πυρουνάκη, τον Τιμόθιο, τον Λαγουδάκη, τον Πέτο, τον Μιλιαράκη, τον Γιώργο του Μουστάκη. Όλοι είναι γνωστοί αυτοί, κυρίως σε σένα, γιατί είσαι και καθηγητής θεολογίας. Αυτοί οι αείμνηστοι φίλοι μου, μαζί με άλλους αξέχαστους θεολόγους και φιλοσόφους, Ράμφος, Γιαναράς, Πεντζίκης, Νέλλας, Γιώργος Μεταλλινός, ο πατέρας σου, γέροντος και ιεράρχης, επιστήμονες και καλλιτέχνες, δημοσιογράφος, αρθρογράφος, με τις παρεμβάσεις τους εφημερίδες σε ειδικές συνάξεις και περιοδικά, σηματοδοτούσαν το νέο ορθόδοξο ρεύμα. Αυτό το νέο ορθόδοξο ρεύμα, όπως εκφράζεται σήμερα από έναν πολιτικό που ήταν, δηλαδή, κάτι ασύνηθες είναι να μιλάει με τέτοιον στόμφο γραπτό λόγο, για την Ορθοδοξία, για το βιωματικό του ταξίδι προσκυνηματικό στο Άγιον Όρος, το οποίο κατά κάποιο τρόπο αποσιωπάται από το μηντιακό συστημικό περιβάλλον, θα έλεγα μικρή μεγάλη ηλεκτρονική οθόνη.
1: Με τη σειρά μου επιτρέψεις, δεν ξέρω αν ολοκλήρωσες τη σκέψη.
0: Ναι, ναι, ολοκλήρωσε έτσι, με τη σειρά, για να σε βάλω πλέον στα δικά σου χωράφια για να μας ταξιδέψεις ορθόδοξα.
1: Πολύ γρήγορα, πολύ γρήγορα. Πολύ γρήγορα μιλάμε για τη σύγχρονη ιστορία μας εδώ και 40-50 χρόνια. Μεταπολίτευση. 1980 βρισκόμαστε μπροστά στην πρόκληση για το να μπούμε ή να μην μπούμε στην Ενωμένη Ευρώπη, στην ΕΟΚ τότε, και ο Χατζηδάκης μας υπενθυμίζει ότι οι Έλληνες θα ζήσουμε τώρα τη δικιά μας νέα τουρκοκρατία. Ας τα σημειώνουμε αυτά. Και ο Παπαγιώργης ο Μεταλλινός, ο δάσκαλος και πατέρας μου, μιλούσε για τη νέα σοβιετική μας περίοδο, τη δική μας σοβιετική περίοδο. 81 λοιπόν έρχεται το Πασόκ, σοσιαλιστικό κόμμα, θα τα αλλάξει όλα, θα γίνει χωρισμός εκκλησίας πολιτείας με αυτή την επιθετικότητα. Τότε λοιπόν ορθόδοξοι θεολόγοι, όπως αυτούς που ανέφερες για μην τους επαναλάβω, που στο 99%, για μην πω 100%, στο 99% είναι όλοι μεταστάντες πλέον, είναι όλοι και κοιμημένοι, και την ευχή τους να έχουμε και από τους κληρικούς και από τους λαϊκούς, κάνανε διάλογο με το σοσιαλισμό και το μαρξισμό. Και ήταν οι λεγόμενοι, όπως τους απεκάλεσε ο Διονύσης Σαββόπουλος, δικός του είναι όρος, νεοορθόδοξοι. Σε αυτό συγκαταλεγόταν όλοι αυτοί που είπες, ιδιαίτερα η δεσπόζουσα μορφή του μακαριστού ηγουμένου τη Σταυρονικήτα και κατόπιν Σιβήρων και προηγουμένου που εκοιμήθηκε.
0: Τα αναφέρει όλα αυτά ο Κώστας ο Λαλιώτης.
1: Πατήρ Βασίλειος Γοντικάκης, οι οποίοι συνδεθήκανε και με τον Κώστα Λαλιώτη. Ο πατέρας μου δεν είχε σχέσεις με τον Κώστα Λαλιώτη, ούτε ήθελε να έχει σχέσεις γενικά με πολιτικούς, αλλά μέσα σε αυτούς τους διαλόγους του μεταφέρανε και του Λαλιώτη πάρα πολλά που έλεγε. Και είχε πει το απόφθεγμα ο Παπαγιώργης, ο πατέρας μου, από την εκμετάλλευση της πίστεως, τα λέγει τον κύριο Μητσοτάκη σήμερα και τους ομοειδεάτες του, από την εκμετάλλευση της πίστεως προτιμώ την άρνησή της. Από το να εκμεταλλεύεσαι και να λες ότι είσαι εθνικόφρονας, δεξιός, χριστιανός και να ψηφίζεις αντίχριστα, προτιμώ αυτόν που μου αρνείται την πίστη, που μου λέει καθαρά. Και αν μου επιτρέπεις, το μόνο κόμμα που φανερά αρνείται την πίστη είναι το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, το οποίο με σεβασμό σου λέει δεν θέλω να συμμετέχω στα δρόμενα τα δικά σας. Όλοι οι υπόλοιποι αληθωρίζουν. Άλλοι περισσότερο, άλλοι λιγότερο. Μπαίνουν, βγαίνουν στις εκκλησίες, στις λιτανίες, αλλά δεν έχουν αποφασίσει μέσα τους τι θα κάνουν. Να πω όμως κάτι σημαντικό. Ο Χένρι Κίσιγκερ, αυτός αρχιτέκτονας της σύγχρονης Ελλάδας, με τα αρνητικά του περισσότερα, καθηγητής ιστορίας στο Κολούμπια. και έγινε διπλωμάτης, καθηγητής ιστορίας ήταν, συνάδελφός μου, ο οποίος έλεγε το εξής: οι Έλληνες έχει κάνει δακτορική διατριβή για το 1821. Οι Έλληνες είναι λαός απρόβλεπτος. Σε αυτούς τους απρόβλεπτους και σε αυτή την κίνηση εκείνης της εποχής, που από τότε υπήρχε και ένα νεαρό παιδί που δειλά-δειλά ήταν μέσα σε όλους αυτούς και ας μην φαινότανε τότε, αργότερα θα ακουστεί, ήταν και ο πρόεδρος μας ο Δημήτρης Ωνατσιός. Ο Δημήτρης Ωνατσιός έχει αποτύπωμα στη σύγχρονη ιστορία της Ελλάδος τουλάχιστον 40 ετών. Όταν κάποιοι με συγχωρείς που ασχολούνται με τα πατριωτικά και όλοι οι άλλοι εμφανίστηκαν με τα εμβόλια και με το μακεδονικό. Υπάρχουν και προηγούμενα σύριαλ. Ο Ωνατσιός ήταν πάντοτε παρόν. Και γι' αυτό τον αγαπάμε και τον εμπιστευόμαστε και τον στηρίζουμε.
0: Και είναι η ελπίδα, ξέρω, δηλαδή, και είναι η ελπίδα του ελληνικού λαού.
1: Έτσι. Γι' αυτό τον γνωρίζω τον Δημήτρη Ωνατσιό 35 χρόνια. Δεν δίνει εξετάσεις σήμερα. Εξετάσεις δίνει σε αυτούς που ήταν στον καναπέ τους όλα αυτά τα χρόνια. Χριστιανούς και μη. Ορθοδόξους και μη. Οι Ορθόδοξοι με το κομποσκίνι στον καναπέ που αφήνουν να περνάνε νόμοι και άλλα και δεν αντιδρούνε, ή μπορεί να είναι και ιερωμένοι κιόλας και ιεράρχες. Την κλείνω εδώ την παρένθεση. Μέσα σε αυτές τις εκπλήξεις, το 1989-90, εορτάστηκαν στα Μετέωρα τα 600 χρόνια των Μετέωρων. Πρωτοστατούντος του καθηγουμένου τότε και σεβαστού μας πνευματικού, του πατρός Αθανασίου Αναστασίου Μετεωρίτου, όπως είναι το εκκλησιαστικό του επίθετο, Μετεωρίτου. Ο πατέρας Αθανάσιος έκανε σπουδαίες εκδηλώσεις. Για ποιο λόγο? Όπως έχουμε τους Αγίους Τόπους, το Άγιο Όρος, να καθιερωθούν και τα

0: λάθος.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Και αν καθιερώθηκε το 90 με ΦΕΚ και με προεδρικό διάταγμα η αγιότητα του χώρου των μετεώρων οφείλεται και στον Κώστα Λαλιώτη. Αυτά πρέπει να λέγονται.
1: Πρέπει να λέγονται. Πρέπει να λέγονται
0: όχι
1: γιατί...
0: από κάποιον δεξιό, όχι από κάποιον εθνικόφρονα. Οι δεξιοί και οι νεοδημοκράτες βουλευτές της περιοχής του έλεγαν ναι, ναι, πατέρα Αθανάση, έχεις δίκιο. Ο Λαλιώτης όμως έβαλε την υπογραφή του από κάτω. Αυτά πρέπει να λέγονται. Διότι ο άνθρωπος αυτός είναι τώρα 75 ετών, δεν ξέρω αν είναι μεγαλύτερος. Υπολογίζω από τη δική μου ηλικία, ήταν μια 15 ετία τουλάχιστον μεγαλύτερός μου. Είναι 75, να μην πω και 80 πλησιάζει. Και το τιμάει που έστω στα στερνά του, τα μνημονεύει αυτά.
1: Και ξέρεις
0: σε
1: κάτι.
0: Μια εποχή λοιπόν που με το κίνημα των Νεοορθοδόξων, γιατί όλους αυτούς που αναφέρει είναι αυτό το κίνημα των Νεοορθοδόξων που τους απεκάλεσε έτσι ο Διονύσης Αβόπουλος, που δεν ήταν Νεοορθόδοξοι. Ήταν Παλαιοορθόδοξοι. Ήταν Πατερικοί Ορθόδοξοι, οι οποίοι σου λέγανε μιλάμε με όλα τα ιδεολογικά ρεύματα της εποχής μας. Και με τον καπιταλισμό και με τον μαρξισμό, σοσιαλισμό, δεν μιλάμε με τη δικτατορία. Και σε όλα αυτά. Αιωνία του η μνήμη, χωρίς να φαίνεται αφανής προτεργάτης, ήταν ο μακαριστός αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος, Σεραφείμ, το παλικάρι του βουνού και του Αντάρτικου, που έλεγε στο Φλωράκι, μαζί ήμασταν στα βουνά. Εγώ από τη μία πλευρά, εσύ από την άλλη, αλλά μαζί πολεμήσαμε τον φασισμό,
1: και όμως,
0: τον ναζισμό.
1: Αυτά δεν ακούγονται. Και όμως αυτά δεν ακούγονται.
0: Ξεχάστηκε. Και ακούγονται άλλοι αρχιεπίσκοποι, και ο Χριστόδουλος και ο Ιερώνυμος. Να είναι καλά, είχε ο Ιερώνυμος ακόμα μέρες και πιστεύω και χρόνια, αλλά σαν το Σεραφείμ δεν υπήρξε κανένας ο οποίος τόλμησε να αμφιβάλλει και να λέει σε διεθνή θεολογικά συνέδρια «Είναι το Βατικανό Εκκλησία?». Έθετε αυτό το ερώτημα, όταν σήμερα τα έχουμε ξεχάσει όλα αυτά και κάνουμε τα εγκλήματα του Κρανικού και αλλού. Για να το κλείσω λοιπόν αυτό, ο Παπαγιώργος Μεταλλινός είχε τη συμπαράσταση του Αρχιεπισκόπου του Σεραφείμ, ενός Αρχιεπισκόπου που το 75-76 τον έθεσε σε αργία για 8 μήνες, επειδή συμμετείχε ο Παπαγιώργης μαζί με την πρεσβυτέρα μητέρα μου, που ακόμα ζει, την πρεσβυτέρα Βαρβάρα Μεταλλινού, στους αγώνες των τυφλών, του Τσούπρα, του Βασίλη και άλλων τυφλών που ήθελαν δικαιώματα και τους πάγανε στο ξύλο οι αστυνομικοί της μεταπολίτευσης του 76. Και για 8 μήνες, επειδή πήγε και τους συμπαραστάθηκε και τους μίλησε, κατάλαβε το λάθος του Αρχιεπίσκοπου Σεραφείμ και ζήτησε συγγνώμη. Αυτός ήταν ο Λεβέντης, ο άντρας του Σεραφείμ, που έπαιρνε θέσεις. Απλά έλεγε στον Παπαγιώργη, Παπαγιώργη, να τα λες εσύ για το Ράσο, γιατί εγώ είμαι δημιούργημα της δεύτερης χούντας, του Ιωαννίδη, και δεν μπορώ ανοιχτά να μιλάω περισσότερο. Τώρα, ήξερε ποιος ήταν ο Αρχιεπίσκοπος.
1: Τώρα Σεραφείμ. Όλα αυτό που μου
0: γράφω βιβλίο και θα υπάρχουν όλα αυτά, αλλά αυτή είναι. Οι απροσδόκητοι ήρωες.
1: Αυτό ακριβώς θα σου ανάφερα.
0: Και ο Κώστας Λαλιώτης, εύχομαι να έχει χριστιανά τέλη.
1: Έτσι, ακριβώς, εκεί θα έρθω.
0: Να έχει χριστιανά τέλη. Είναι σημαντικό με τα λάθη που έκανε. Εγώ δεν υπήρξα ποτέ πασοκτής, ούτε οπαδός, δεν τον έχω δει ποτέ μου. Αλλά πρέπει να λέγονται ιστορικά.
1: Αυτό ακριβώς. Γιατί...
0: ότι αυτούς χρησιμοποιεί ο Κύριος και νικητής.
1: Έτσι,
0: της
1: αυτή
0: ιστορίας,
1: η μεταστροφή. Ιησούς εδώ Χριστός, έχουμε μία μεταστροφή. Είναι μία μεταστροφή, όπως δηλαδή. Μεταφορικά να το πω, μην παρεξηγηθούμε, για όνομα του Θεού, ως προς τα μεγέθη της ιεροσύνης και του πρώτου μετά τον ένα του Αγίου Παύλου, μία μεταστροφή του Κώστα του Λαλιώτη, που πλέον δηλαδή στο γύρας θα λέγαμε της ηλικίας του πλέον, ο οποίος δημοσιοποιεί αυτές τις πνευματικές του ανησυχίες, εγκομιάζει το Άγιον Όρος, την Ορθοδοξία, όλο αυτό το ορθόδοξο νέο πνεύμα, το οποίο είναι επίκαιρο και διαχρονικό και σήμερα.
0: Οπότε, και το οποίο το ζητούμε, το επιζητούμε σήμερα.
1: Και δεν τα μέσα τα συστημικά, μούγκα, να χρησιμοποιήσω έτσι ποδοσφαιρική λέξη, μούγκα, έτσι. Δεν αναφέρουν τίποτε. Δηλαδή ότι αυτό το οποίο έχει κάνει αυτή τη στιγμή αυτός ο άνθρωπος, ο οποίος πλέον είναι μια εξομολόγηση δημόσια, πλέον όπου εγκομιάζει τη σωτηρία της ψυχής, την Ορθοδοξία μας, μέσα από το προσχηματικό του ταξίδι ετών στο Άγιον Όρος, αλλά και όλες αυτές τις φιλοσοφικές συζητήσεις. Θα ήθελα να έρθω...
0: Γιώργο μου, αν μου επιτρέπεις κάτι πολύ σημαντικό σε αυτό που λες. Τι είναι η ιστορία του χριστιανισμού? Μια συνεχής μεταστροφή. Μια συνεχής μεταστροφή. Που βλέπεις ανθρώπους που βρίσκονται μέσα στην Εκκλησία, ιεράρχες, πατριάρχες, θεολόγους ή ιστορικούς σαν και εμένα κτλ. Να μεταστρεφόμεθα και να αποστρεφόμεθα την Ορθοδοξία τελικά και να γινόμαστε κομμάτι της εκάστοτε νέας τάξης πραγμάτων, της εκάστοτε, από την εποχή τη Ρωμαϊκή, αυτό το όρντο, το όρνουγκ που λένε οι Γερμανοί, υπάρχει μέχρι σήμερα, νέα τάξη πραγμάτων. Και απ' την άλλη

0: να βλέπεις ανθρώπους που θυμίζανε δημίους ή θυμίζανε ανθρώπους που ήταν διώκτες και αντίθετοι να γίνονται και να μεταστρέφονται στην Ορθοδοξία. Γι' αυτό μιλάω με θάρρος για όλους αυτούς που ανέφερε ο Λαλιώτης, γιατί όλοι τους είναι και κοιμημένοι. Ξεχνάμε τον Παπαπυρουνάκη που έσωσε το γόητρο της Ορθοδόξης Εκκλησίας όταν επίσκοποι ταυτιζόντουσαν με το Ελλάς Ελληνών Χριστιανών. Οι λέξεις είναι ιερές. Αλλά αυτοί που το εξέφραζαν δεν είχαν καμία σχέση με την Εκκλησία.
1: Τώρα και βάζεις επί του τύπου των ύλων και μέσα από αυτές τις πολιτικές,
0: είπαν,
1: θα έλεγα.
0: Δεν είμαστε δεξί, δεν είμαστε αριστεροί, είμαστε Ορθόδοξοι Χριστιανοί και Ρωμοί. Αυτά που λέει και ο Νατσιός
1: και σήμερα. Και είμαστε, είμαστε πατριώτες. Το ομολογώ και εγώ δημόσια. Θα σε πω λίγο, σε παρακαλώ. Λίγο σε παρακαλώ, γιατί τώρα έχει και καταρχήν πολιτική είναι τα πάντα. Κάθε λέξη, κάθε πράξη, κάθε δράση μας στην καθημερινότητά μας είναι έτσι. Πολιτική. Δεν έχει να κάνει με τις ονοματολογίες, δεν έχει να κάνει με τους διακριτικούς τίτλους των κομμάτων και να λέμε ας συζητάμε πολιτικά. Η κάθε πράξη μας καθημερινά, όχι, κάθε λεπτό είναι
0: Γιώργο,
1: πολιτική.
0: Γιώργο μου, συγγνώμη, και ειδικά σήμερα που επιζητούμε τη θεολογία και κατακλυζόμεθα από εκκλησιαστική διπλωματία και πολιτική.
1: Ακριβώς έτσι.
0: Και στην Εκκλησία,
1: ακριβώς,
0: που είναι η σωτηρία της ψυχής μας,
1: ακριβώς,
0: για διπλωματία και πολιτική και μέσα στην Εκκλησία.
1: Τώρα, έχουμε λίγο χρόνο στη διάθεσή μας, θα επανέλθουμε σε άλλη εκπομπή, όμως να έρθουμε λίγο στα του δημοκρατικού λαϊκού πατριωτικού κινήματος της νίκης, την παρουσία στην πατρίδα. Κάποιοι εντέχνος, θα έλεγα έτσι, με σκέψεις θα έλεγα πονηρές, γνωστές, κατηγορούν τη νίκη ότι η νίκη είναι ένα θρησκευτικό κόμμα, ένα δεξιό κόμμα παροδοξιακό, το οποίο στηρίζεται πάνω στους παπάδες και στα μοναστήρια. Και το λένε και με τέτοιο τρόπο, θα έλεγα, και πολύ ενοχλητικό. Η άποψη, θα έλεγα, η δική σου, είσαι από τους κορυφαίους ανθρώπους της νίκης.
0: Ταπεινός στρατιώτης, μην το λέμε.
1: Ταπεινός στρατιώτης, όμως...
0: Και ο πρόεδρος μας ακόμα είναι ένας ταπεινός στρατιώτης.
1: Ακριβώς, ταπεινός στρατιώτης. Πάνω εδώ, ποια είναι η απάντηση δική σου?
0: Πολύ γρήγορα. Πρώτα απ' όλα, όλοι αυτοί που το λένε δεν ξέρουν τι θα πει η Εκκλησία, δεν θα ξέρουν τι θα πει χριστιανισμός, δεν ξέρουν τι θα πει κόμμα. Πρώτα απ' όλα, η νίκη δεν είναι κόμμα. Ότι θα ήταν ένα κόμμα απόκομμα της κοινωνίας μας. Είναι κίνημα. Είναι κάτι που κινείται εδώ και 2.000 χρόνια, κινείται ο χριστιανισμός με διωγμούς, με εκαταστάσεις αυτοκρατορικές, με όμορφες στιγμές, με δυσάρεστες στιγμές, με κατοχές, με υποδουλώσεις. Άρα δεν είμαστε κόμμα, είμαστε ένα κίνημα που κινείται μέσα στην ιστορία και συνεχίζει την πορεία της ρωμιοσύνης, του ελληνισμού. Επίσης δεν είναι χριστιανικό με την έννοια την κλειστή, διότι εμείς γνωρίζουμε ότι η Εκκλησία είναι το μόνο, ο μόνος χώρος, ακόμα και κίνημα, γιατί και η Εκκλησία πορεύεται μέσα στους αιώνες, η οποία συγκεντρώνει όλα της τα τέκνα. Οπότε εμείς δεν μπορούμε να υποκαταστήσουμε την Εκκλησία. Αλλά τι γίνεται? Είναι ένα κίνημα που προϋπόθεση έχει να είσαι Ορθόδοξος Χριστιανός,
1: να ομολογείς
0: την πίστη, να το δηλώνεις και να το ομολογείς. Και να μην είσαι επί παραδείγματι απλά Έλληνας. Ας πούμε όπως ένας τέκτονας, ένας μασόνος, ένας δωδεκαθεϊστής, ένας ο οποίος σου λέει στην Ορθοδοξία μ' αρέσουν αυτά, ή ας πούμε το να πηγαίνω περιπάτους στο Άγιο Όρος, αλλά δεν θέλω να συμμετέχω στη λατρεία. Αυτός ο κατ' επιλογήν χριστιανισμός δεν υπάρχει σε μας. Είμαστε ταπεινοί, αμαρτωλοί, όχι ασεβείς, που βρισκόμαστε κάτω από ένα πετραχύλι όλοι μας. Και γι' αυτό στον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη, παραδείγματι, που δηλώνει χριστιανός, θα τον ρωτούσα εγώ αν ήμουν στο κοινοβούλιο: κύριε χριστιανέ και αδελφέ, σε ποια ενορία εκκλησιάζεστε και ποιος είναι ο πνευματικός σας? Έχω το δικαίωμα. Διότι αν δεν έχεις πνευματικό, σημαίνει ότι δεν είσαι ορθόδοξος. Και γι' αυτό βλέπετε αυτούς τους ανθρώπους να είναι κατά ποσόστοση χριστιανοί ορθόδοξοι. Κατά ποσόστοση. Κανονικά δεν υπάρχει αυτό στην Εκκλησία, στη θεολογία, και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθα. Τότε είμαστε Ορθόδοξοι. Ακόμα και εμείς που σας μιλάμε, προσπαθούμε να φτάσουμε το 100%. Είμαστε αγωνιζόμενοι Ορθόδοξοι, αλλά υποπετραχύλοι, που γνωρίζουμε τις αδυνεσμίες μας και τις αμαρτίες μας, αλλά γνωρίζουμε και τους οδηγούς μας που είναι οι Άγιοι πατέρες και μητέρες όλων των εποχών.
1: Έχουμε δύο δεν λεπτά στη διάθεσή μας. Αυτό ακριβώς, είναι... γιατί πώς το εκλαμβάνει, το λένε με τέτοιο κόμμα. Τρόπο, το λένε, με τέτοιο ναι. τρόπο δηλαδή, γιατί ο απλός ο ορθόδοξος χριστιανός, mm-hmm. ο ταπεινός πατέρας, μητέρα, παππούς, γιαγιά, παιδί, δηλαδή σαν να, τους, να πετάνε δείτε, ένα μίασμα να είναι δηλαδή. Εντέχνως πως όλοι κόμμα, αυτοί δηλαδή πολιτικάντιδες, εγώ θα πω οι αγύρτες, πως προσάπτουν δηλαδή ετικέτες, χρώματα, ορολογίες ναι. με τον τρόπο να αποδομήσουν δηλαδή όλο αυτό το κίνημα και την προσπάθεια που κάνει.
0: Δεν είμαστε λοιπόν χριστιανικό κόμμα, αλλά είμαστε ένα κίνημα που αποτελείται μόνο από αγωνιζόμενους ορθόδοξους χριστιανούς που το δηλώνουμε όχι μόνο στο καντιλάκι μας και στην προσευχή μας και δημόσια όπου βρισκόμαστε. Και αυτό έρχεται από την εποχή των πράξεων των Αποστόλων όταν ο ίδιοι οι Απόστολοι ζήτησαν στο λαό να εκλέξουν, όχι να διορίσουν, να εκλέξουν τους επτά πρώτους διακόνους. Αυτή είναι η συνείδησή μας, ο Άγιος Στέφανος, ο πρωτομάρτυρας και αρχιμάρτυρας, αλλά και ο πρωτομάρτυρας Στέφανος και πρωτοδιάκονος είναι εκείνος που μας δείχνει τη δική μας διακονία μέσα στην πόλη και μέσα στην κοινωνία. Γιατί αν είχαμε μια ορθόδοξη, ελληνοορθόδοξη κοινωνία που να ηγούνται ελληνοορθόδοξοι ηγέτες, δεν θα χρειαζόταν να υπάρχει νίκη. Η ανάγκη του 2020 μας αναγκάζει και σήμερα όταν βλέπουμε να έχουμε ασεβείς θεομπαίχτες που τους στηρίζουν πολλές φορές και εκπρόσωποι της δικού σας εκκλησίας, φανερά, ντροπή δηλαδή, να ακούω Μητροπολίτη να μιλάει για αγγέλους.
1: Τους αγγέλους της Ανάστασης. Είναι απίστευτο.
0: Αντί να πει αγγέλους του σκότους, μάλλον τα μπέρδεψε. Αγγέλους του σκότους. Και να
1: δυστυχώς δεν τα μπέρδεψε. Δυστυχώς.
0: Και τη νέα τάξη πραγμάτων που ισχύει στην Δύση. Αλλά δεν ξέρουν το εξής αυτοί οι Μητροπολίτες. Αλλάζει ο κόσμος. Ορθοδοξοποιείται. Στη Λατινική Αμερική, στη Βόρεια Αμερική, στις Ηνωμένες Πολιτείες. Στην Γερμανία 1 εκατομμύριο κάθε χρόνο φεύγουν από τις ψευτοεκκλησίες.
1: Και έρχονται στην Ορθοδοξία. Στην
0: Τουρκία γίνονται εκατοντάδες Ορθόδοξοι. Στην Περσία. Αλλάζει ο κόσμος. Και θα είμαστε στο τέλος. Κάποιοι που νομίζουν επειδή έγιναν ιεράρχες ότι είναι και αλάθητοι πάπες και δεν ξέρουν ότι όλοι ελεγχόμεθα, όλοι μας θα κριθούμε. Και κρινόμαστε για όσα σας λέμε, όσο είμαστε ζωντανοί, πεθάνουμε. Όλους αυτούς που ανέφερε ο Κώστας Λαγιώτης, όλοι τους, λιγότερο, περισσότερο, ήταν άνθρωποι που σε δύσκολη εποχή, σε σοσιαλιστικά χρόνια, τόλμησαν να ομολογούν Χριστό.
1: Και να μείνει, όρθια η Ορθοδοξία μας.
0: Και μάλιστα
1: μας.
0: Το Χριστό καθώς εστί. Αυτή ήταν και το όνειρο, αυτό ήταν
1: και
0: το όνειρο.
1: Και με αυτό να κλείσουμε.
0: Και η οδηγία του Αρχιεπισκόπου Σεραφείμ.
1: Και με αυτό να κλείσουμε, αγαπητέ μου Δημήτρη, είπε και μια λέξη άλλη, δηλαδή είπε, γράφοντας ο Κώστας Λαγιώτης, μίλησε για το χριστοφρουρούμενο Άγιον Όρος. Λέξεις δηλαδή που δεν τις λένε οι άνθρωποι της Ιεράς Συνόδου.
0: Επειδή δεν το ξέρω
1: και
0: τον
1: να κλείσουμε με τύπος, αυτό. Να κλείσουμε, έχουμε ένα λεπτό.
0: Δεν ξέρω τον Κώστα Λαγιώτη, δεν έχω την τιμή να το γνωρίζω, ό,τι έχω διαβάσει. Αλλά αν το γνώριζα θα καταλάβαινε ότι ο τύπος, με συγχωρείτε για την έκφραση, έχει μοιηθεί στην Ορθοδοξία στα γεωρίτικα μοναστήρια.
1: Αυτό.
0: Έχει μοιηθεί.
1: Έχει,
0: μιλάει ως σχετικός για την Ορθοδοξία, όταν έχουμε δυστυχώς και κληρικούς και θεολόγους, μπορεί να είμαι και εγώ μεταξύ αυτών, που δηλώνουμε ότι είμαστε άσχετοι περί της Ορθοδοξίας. Άσχετοι! Και ας δηλώνουμε Ορθόδοξοι, άσχετοι και επικίνδυνοι. Εμείς ακολουθούμε τους Αγίους Πατέρες και Μητέρες που υπήρχαν, υπάρχουν και θα υπάρχουν και σε αυτούς ελπίζουμε ως νίκη να μπορέσουμε να διακονήσουμε το λαό για να μην χαθεί το γένος μας, να μην χαθεί το έθνος μας.
1: Να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ για όλα αυτά τα πνευματικά, θα έλεγα τόσο πλούσια διδάγματα, σκέψεις από έναν άνθρωπο που είναι, θα έλεγα, λαμπρός επιστήμονας, λειτουργός, θεολόγος, καθηγητής.
0: Διάκονος. Η λέξη,
1: το εργόχειρο. Το εργόχειρο μας το δηλαδή εργόχειρο, είναι η διάκονος, πατρίδα. Το εργόχειρο μας είναι η πατρίδα τελικά.
0: Τις εντολές των πατέρων μας, φυσικών και πνευματικών.
1: Ένα μεγάλο ευχαριστώ. γιατί υπόθηκαν, θα έλεγα, τόσες πνευματικές κουβέντες, θα έλεγα εγώ πνευματικές, ακούστηκαν διδαχές, για να δούμε την ζωή μας καθημερινά μέσα από μια άλλη ματιά και η μεταστροφή, ακόμα και όπως αναφέρεται δημόσια, του Κώστα του Λαλιώτη, να είναι μια μεταστροφή όλων μας, φυσικά μέσα από τις παραδόσεις που το Ευαγγέλιο μας, η πράξη των Αποστόλων, επιστολές του Αποστόλου Παύλου, όλη η Αγία Γραφή μας οδηγεί στη σωτηρία μέσα από την ταπεινότητα, την αγάπη, τη σεμνότητα, την αλληλεγγύη και κυρίως, θα έλεγα, την ματιά προς τα πάνω ψηλά, όπου εκεί είναι η πραγματική επουράνια ζωή. Να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ.
0: Γιώργο, να τους συγχωρεθούν σίγουρα αρκετές αμαρτίες, γιατί ως πολιτικός έχει και αυτός αμαρτίες του και τις ευθύνες του, αλλά είναι και σίγουρο, προσεύχομαι και τον ευχαριστώ μέχρι τώρα, χωρίς να τον γνωρίζω, να έχει και χριστιανά τέλη.
1: Μα είναι τρομερό.
0: Μα
1: άμα το σκεφτούμε, έτσι, αυτός ο άνθρωπος να βγει και να μιλάει έτσι για την Ορθοδοξία και κάποιοι άλλοι να την κρύβουν την Ορθοδοξία.
0: Διότι έτσι, αν συνεχίσει έτσι και πεθάνει έτσι, σε αυτό το σωστό σημείο της ιστορίας και στη σωστή πλευρά της ιστορίας, έχει και αυτός, αλλά και εμείς, ελπίδα να δούμε Χριστό και άκτος το φως.
1: Μεγάλο ευχαριστώ.
0: Και εγώ ευχαριστώ. Χρόνια πολλά σε όλους.
1: Χρόνια
0: καλή
1: πολλά.
0: Παναγιά.
1: Καλή Παναγιά, καλή Παναγιά, καλή Παναγιά. Σε ευχαριστώ. Σε
0: καλή
1: ευχαριστώ
0: Παναγιά
1: πολύ.
0: Σε όλο τον κόσμο.
1: Δημήτρη μου, φτάσαμε στο τέλος. Δημήτρη μου, φτάσαμε στο τέλος. Ήταν ένα δίωρο πολύ πλούσιο με τις παρουσίες ανθρώπων του πολιτισμού, όπως του Γιώργου του Αγγέλου, του Δοντία Τρούμα, του αντιδημάρχου του πολιτισμού του Δήμου Θέρμης, που αναφέρθηκε στα δρόμενα πλέον της Θέρμης, τα πολιτιστικά, από το Κρυονέρι. Αυτόν τον τόπο τον ευλογημένο, τη Σοφία την Καραντούκη, που την Προέδρου του Πολιτιστικού Συλλόγου, για τα αποκαλυπτήρια πλέον ενός λαμπρού οικοδομήματος, παύλα μνημείου της γενοκτονίας όλου του ελληνισμού, του απανταχού, του αλληνισμόνη του ελληνισμού, ενωτικής, θα έλεγα, θύμησης, του προπονητή μας, από το όμορφό μας εκεί, τον ιστορικό τόπο, τον Ασκό, τον Νίκο τον Κανδύλα, όπου αναφέρθηκε για τον πλέον χορό, την εκδήλωση που κάνει την Πέμπτη η ομάδα του Μακεδονικού Ιστορικού Μακεδονικού Ασκού, και προσκαλούμε όλους τους φίλους να είναι εκεί, να παραστούν, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στον Ασκό, τον φάρο του δημοσίου λειτουργήματος που λέγεται Θανάης Σαρόπουλος, πρόεδρος του Γεωτεχνικού Μελητηρίου Κεντρικής Μακεδονίας, γεωπόνος, θεολόγος, όπου με πολλή αγωνία χτυπάει καμπάνες, όχι καμπανάκια, για τη σωτηρία της πατρίδας μας μέσα από ό,τι έχει να κάνει με τον πρωτογενή τομέα, μέσα από αυτή την περίοδο, την τραγική που ζει ο ελληνισμός, από τις φωτιές των δασών μας και φυσικά και δυστυχώς και ανθρωπίνων υπάρξεων. Και τέλος, τον καθηγητή, τον θεολόγο, το διδάκτορα της ιστορίας του Πανεπιστημίου του Ιωνίου, το Δημήτρη το Μεταλλινό, γόνο του αείμνηστου μακαριστού πατρός Γεωργίου Μεταλλινού και πρόεδρου του Κέντρου Ερευνών και Μελετών του Δημοκρατικού Πατρικού Λαϊκού Κινήματος Συνίκης του Ευγενίου Τσιμογιάννη, και όλους εσάς να πούμε με ένα μεγάλο ευχαριστώ. Ραντεβού την Πέμπτη, μας μένουν άλλες 3 ακόμα εκπομπές και θα σταματήσουμε για λίγες ημέρες για διακοπές του καλοκαιριού. Να είσαστε όλοι σας καλά.
2: Η ώρα είναι 8.

0: Plus 99,4.
1: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.

που αρέσει σε μένα. Δεν μου μοιάζεις καθόλου. Απ' τα μέρη μου να είσαι, τους αλλιώτικη δείχνεις. Μάλλον όνειρο θα είσαι.

0: Η ώρα είναι 8:30.
1: Λάς 99,4.
2: Επόμενη ερώτηση. Πείτε μας 5 πράγματα που ανακυκλώνουμε. Πλαστικά, ναι. Χαρτιά, μπαταρίες, γυαλιά, ναι. Μπορώ να έχω μια βοήθεια.
3: Μπάζα.
2: Μπάζα. Όχι και μπάζα, επειδή δυσκολευτήκαμε λίγο δηλαδή.
3: Μπάζα βέβαια. Τα μπάζα μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό έως και 95%. Τώρα που το μάθαμε, πάμε να το εφαρμόσουμε όλοι. Στο anakem.gr βρίσκουμε όλες τις πληροφορίες.
4: Η Anakem είναι το πανελλαδικό σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων με το πιο πυκνό δίκτυο μονάδων ανακύκλωσης σε όλη τη χώρα. Anakem. Υπεύθυνη διαχείριση. Βιώσιμη ανάπτυξη.
5: Το καλοκαίρι τελειώνει, όχι όμως και η ανάγκη των συνανθρώπων μας για αίμα.
6: Γι' αυτό πάρε και εσύ μέρος στην έκτακτη εθελοντική αιμοδοσία στις 26 και 27 Αυγούστου.
5: Δώσε αίμα, μυελό των οστών, αιμοπετάλια, βλαστοκύτταρα.
6: Γίνε δωρητής οργάνων.
5: Δώσε αίμα, δώσε ζωή στη δράση αλληλεγγύης του Δήμου Νεάπολης Οικαίων Θεσσαλονίκης.
6: Για πληροφορίες και ραντεβού,
5: τηλεφώνησε στο 2313-313151.
7: Το Bubby News, τώρα και ραδιοφωνικά.
8: Και ραδιοφωνικά.
7: Κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ στον Flash 99,4.
8: Με τον Bubby Μπατσάρα.
7: Gossip, μουσικά νέα, αποκλειστικές συνεντεύξεις καλλιτεχνών.
8: Συντονιστείτε.
9: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

μέσα από τα δικά σου μάτια. Ξαναβλέπω τον κόσμο. Μέσα από την καρδιά σου αγαπάω ξανά. Είναι ωραία η ζωή όταν τη μοιράζεσαι. Είναι ωραίο να μοιράζει ζωή.

0: Plus 99,4.
1: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
2: Carpe Diem. Άδραξε τη μέρα με τον Αλέξανδρο Σταματουλάκη. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 7 με 8 το απόγευμα.
3: Για να κάνουμε τη ζωή μας πιο όμορφη, πιο δημιουργική, πιο μαγική, γεμάτη πάθος.
4: Μας αφορά με το Γιάννη Μαγκριώτη. Αναζητούμε μαζί αλήθειες. Δευτέρα με Παρασκευή, 1 με 3 το μεσημέρι. Στον Flash 99,4.
5: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.
6: Η πρώτη σκέψη όταν ξυπνάω μέσα στο μυαλό μου και η τελευταία είσαι εσύ. Και σαν σημάδι ξαφνικά μου λέει το ένστικτό μου κάτι καλό πως θα συμβεί. Από τη μέρα που σε είδα έχω παρεστήσεις, συμβαίνουν πράγματα τρελά. Ξέρω τι θέλεις να μου πεις χωρίς να το ζητήσεις.

0: Plus 99,4.
1: Η ώρα είναι 9:30.
2: Πρωινή παρέμβαση. Η καθημερινή πρωινή εκπομπή του Flash 99,4. Με τον Γιάννη Καραβίδα.
3: Από Δευτέρα έως Παρασκευή,
4: 8 με 9 το πρωί.
3: Στον Flash 99,4. Πρωινή παρέμβαση. Η φωνή της Ελλάδας που επιμένει.
5: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Flash 99,4.
1: Το καλοκαίρι τελειώνει, όχι όμως και η ανάγκη των συνανθρώπων μας για αίμα.
2: Γι' αυτό πάρε και εσύ μέρος στην έκτακτη εθελοντική αιμοδοσία στις 26 και 27 Αυγούστου.
1: Δώσε αίμα, μυελό των οστών, αιμοπετάλια, βλαστοκύτταρα.
2: Γίνε δωρητής οργάνων.
1: Δώσε αίμα, δώσε ζωή στη δράση αλληλεγγύης του Δήμου Νεάπολης Οικαίων Θεσσαλονίκης.
2: Για πληροφορίες και ραντεβού,
1: τηλεφώνησε στο 2313 31 31.
3: Κάθε Κυριακή το αεραστεχνικό ποδόσφαιρο παίζει μπάλα στον αέρα του Flash 99,4. Αυθεντικά αεραστεχνικά με τον Στάθη Γεωργιάδη. Ζωντανές ιδέες από τα γήπεδα της Θεσσαλονίκης, σχόλια, ειδήσεις, συνεντεύξεις με τους πρωταγωνιστές των γηπέδων. Από τη Θεσσαλονίκη σε όλη την Κεντρική Μακεδονία. Κάθε Κυριακή 11 το πρωί με 2 το μεσημέρι.
4: Το Bobby News. Τώρα και ραδιοφωνικά.
5: Και ραδιοφωνικά.
4: Κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ στον Flash 99,4. Με τον Bobby Μπατσάρα. Gossip. Μουσικά νέα. Αποκλειστικές συνεντεύξεις καλλιτεχνών.
5: Συντονιστείτε.
6: Η Φωνή της Υπαίθρου. Μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή. Με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου, Flash 99,4, Τρίτη και Πέμπτη, 6 με 8 το βράδυ με τον Γιώργο Δίμπαλα.
7: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

Κι αν ποτέ θα κουραστώ, μη μου συννεφιάζεις, με καμενιά δεν μοιάζεις. Σε λατρεύω σω κανείς και άδικα ανησυχείς. Τέτοιες σκέψεις σβήσε, η ζωή μου είσαι. Αν το σύμπαν εκραγεί κι άλλο δεν γυρνάει η γη, δίπλα σου θα μείνω, μόνη δεν σ' αφήνω. Αν τα αστέρια σβήσουν πια κι ήλιος δεν θα βγει ξανά,

τη δουλειά. Θα έχω μια ζεστή αγκαλιά. Θα είμαι εγώ το τέρμα στα συνηθισμένα. Ένα τρυφερό φιλί και να μου λείψες πολύ.

0: Plus 99,4.
1: Η ώρα είναι 10:30.
2: Επόμενη ερώτηση. Πείτε μας 5 πράγματα που ανακυκλώνουμε. Πλαστικά. Ναι. Χαρτιά, μπαταρίες, γυαλιά. Ναι. Μπορώ να έχω μια βοήθεια.
3: Μπάζα.
2: Μπάζα. Όχι και μπάζα. Επειδή δυσκολευτήκαμε λίγο δηλαδή.
4: Μπάζα βέβαια. Τα μπάζα μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό έως και 95%. Τώρα που το μάθαμε, πάμε να το εφαρμόσουμε όλοι. Στο anakem.gr βρίσκουμε όλες τις πληροφορίες.
5: Η Anakem είναι το πανελλαδικό σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων με το πιο πυκνό δίκτυο μονάδων ανακύκλωσης σε όλη τη χώρα. Anakem. Υπεύθυνη διαχείριση. Βιώσιμη ανάπτυξη.
6: Carpe Diem. Άδραξε τη μέρα με τον Αλέξανδρο Σταματουλάκη. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 7 με 8 το απόγευμα.
7: Για να κάνουμε τη ζωή μας πιο όμορφη, πιο δημιουργική, πιο μαγική, γεμάτη πάθος.
8: Κάθε Κυριακή το αεραστεχνικό ποδόσφαιρο παίζει μπάλα στον αέρα του Vlas 99,4. Αυθεντικά αεραστεχνικά με τον Στάθη Γεωργιάδη. Ζωντανές ιδέες από τα γήπεδα της Θεσσαλονίκης, σχόλια, ειδήσεις, συνεντεύξεις με τους πρωταγωνιστές των γηπέδων. Από τη Θεσσαλονίκη σε όλη την Κεντρική Μακεδονία. Κάθε Κυριακή 11 το πρωί με 2 το μεσημέρι.
9: Μας αφορά με το Γιάννη Μαγκριώτη. Αναζητούμε μαζί αλήθειες. Δευτέρα με Παρασκευή, 1 με 3 το μεσημέρι. Στον Flash 99,4.
10: Η Φωνή της Υπαίθρου. Μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή. Με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου. Flash 99,4, Τρίτη και Πέμπτη, 6 με 8 το βράδυ με τον Γιώργο Δίμπαλα.
11: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

ώρα τραβά, ίσως που είμαστε ζεν, ζεν. Απολυτήριο πέμπτο εξαρχείων, δεν ξέρεις τι έπαιζε, δεν, δεν. Οι επιλογές μας ελάχιστες λαλείς σχεδόν ακουμπάνε στο μη, δεν. Στην κοινωνία βασιλεύει το φαίνεστε, μοιάζουν οι φίλοι.

0: Plus 99,4.
1: Κάθε Κυριακή το αεραστεχνικό ποδόσφαιρο παίζει μπάλα στον αέρα του Βλάς 99,4. Αυθεντικά αεραστεχνικά με τον Στάθη Γεωργιάδη. Ζωντανές ιδέες από τα γήπεδα της Θεσσαλονίκης, σχόλια, ειδήσεις, συνεντεύξεις με τους πρωταγωνιστές των γηπέδων. Από τη Θεσσαλονίκη σε όλη την Κεντρική Μακεδονία. Κάθε Κυριακή 11 το πρωί με 2 το μεσημέρι.
2: Η Φωνή της Υπαίθρου. Μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή. Με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου. Flash 99,4, Τρίτη και Πέμπτη, 6 με 8 το βράδυ με τον Γιώργο Δίμπαλα.
3: Το Bubby News, τώρα και ραδιοφωνικά.
4: Και ραδιοφωνικά.
3: Κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ στον Flash 99,4. Με τον Bubby Μπατσάρα. Gossip, μουσικά νέα, αποκλειστικές συνεντεύξεις καλλιτεχνών.
4: Συντονιστείτε.
5: Πρωινή παρέμβαση. Η καθημερινή πρωινή εκπομπή του Flash 99,4. Με τον Γιάννη Καραβίδα.
6: Από Δευτέρα έως Παρασκευή
7: 8 με 9 το πρωί
6: στον Flash 99,4. Πρωινή παρέμβαση. Η φωνή της Ελλάδας που επιμένει.
8: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

Θα κάνω ό,τι μου ζητάς για το καλό σου. Τι θα κάνω στη ζωή μου. Θέλω να είμαι από νωρίς όταν οι δρόμοι μας ενώσουν. Να λείπω όταν όλα μας χωρίσουν. Θα κάνεις όπως θέλεις το μυαλό σου. Είπες θες να κάνεις τη ζωή σου. Θέλω να σε σφίγγω εκεί και όχι να με παίρνεις το λαιμό σου.

0: Plus 99,4.
1: Η ώρα είναι 11:30. Το καλοκαίρι τελειώνει, όχι όμως και η ανάγκη των συνανθρώπων μας για αίμα.
2: Γι' αυτό πάρε και εσύ μέρος στην έκτακτη εθελοντική αιμοδοσία στις 26 και 27 Αυγούστου.
1: Δώσε αίμα, μυελό των οστών, αιμοπετάλια, βλαστοκύτταρα.
2: Γίνε δωρητής οργάνων.
1: Δώσε αίμα, δώσε ζωή στη δράση αλληλεγγύης του Δήμου Νεάπολης Οικαιών Θεσσαλονίκης.
2: Για πληροφορίες και ραντεβού,
1: τηλεφώνησε στο 2313 31 3151.
3: Η Φωνή της Υπαίθρου, μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή, με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου, Flash 99,4, Τρίτη και Πέμπτη, 6 με 8 το βράδυ, με το Γιώργο Δίμπαλα.
4: Μας αφορά με τον Γιάννη Μαγκριώτη. Αναζητούμε μαζί αλήθειες. Δευτέρα με Παρασκευή, 1 με 3 το μεσημέρι. Στον Flash 99,4.
5: Κάθε Κυριακή το αεραστεχνικό ποδόσφαιρο παίζει μπάλα στον αέρα του Flash 99,4. Αυθεντικά αεραστεχνικά με τον Στάθη Γεωργιάδη. Ζωντανές ιδέες από τα γήπεδα της Θεσσαλονίκης, σχόλια, ειδήσεις, συνεντεύξεις με τους πρωταγωνιστές των γηπέδων. Από τη Θεσσαλονίκη σε όλη την Κεντρική Μακεδονία. Κάθε Κυριακή 11 το πρωί με 2 το μεσημέρι.
6: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: θα γίνει της πουτάνας.
1: Πουτάνα, τα μνησία.
2: Της πουτάνας γίνεται.
1: Για την πουτάνα τη ζωή που μου χρεώσανε.
3: Πουτάνα.

0: Flash 99,4.
1: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
2: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Αιγής που εξοπλίζει την πολιτική προστασία, με σύγχρονα μέσα και ηθείς συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Πρωινή παρέμβαση. Η καθημερινή πρωινή εκπομπή του Flash 99,4. Με τον Γιάννη Καραβίδα. Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 9 το πρωί στον Flash 99,4. Πρωινή παρέμβαση. Η φωνή της Ελλάδας που επιμένει.
4: Το Baby News τώρα και ραδιοφωνικά.
5: Και ραδιοφωνικά.
4: Κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ στον Flash 99,4. Με τον Μπάμπη Μπατσάρα. Gossip, μουσικά νέα, αποκλειστικές συνεντεύξεις καλλιτεχνών.
5: Συντονιστείτε.
6: Μας αφορά με το Γιάννη Μαγκριώτη. Αναζητούμε μαζί αλήθειες. Δευτέρα με Παρασκευή, 1 με 3 το μεσημέρι. Στον Flash 99,4.
7: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

0: Party Night. Κάθε Παρασκευή βράδυ 10 με 12 στον Flash 99,4. Με τον Μπάμπη Μπατσάρα. Μαζί του η Πινελόπη Εφρεμίδου και η Μαρία Κύρου. Gossip, μουσικά νέα, αποκλειστικές συνεντεύξεις καλλιτεχνών.
1: Flash 99,4. Ο σταθμός του σύγχρονου πολίτη.

0: Plus 99,4.
1: Η ώρα είναι 12:30. Plus 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Plus 99,4.
1: Το καλοκαίρι τελειώνει, όχι όμως και η ανάγκη των συνανθρώπων μας για αίμα.
2: Γι' αυτό πάρε και εσύ μέρος στην έκτακτη εθελοντική αιμοδοσία στις 26 και 27 Αυγούστου.
1: Δώσε αίμα, μυελό των οστών, αιμοπετάλια, βλαστοκύτταρα.
2: Γίνε δωρητής οργάνων.
1: Δώσε αίμα, δώσε ζωή στη δράση αλληλεγγύης του Δήμου Νεάπολης Οικαιών Θεσσαλονίκης.
2: Για πληροφορίες και ραντεβού,
1: τηλεφώνησε στο 2313 31 31 51.
3: Η Φωνή της Υπαίθρου. Μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή. Με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου. Flash 99,4, Τρίτη και Πέμπτη, 6 με 8 το βράδυ με τον Γιώργο Δίμπαλα.
4: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

χάλια. Θέλω απλά να είσαι εδώ, να μου μιλάς για διακοπές και ακρογιάλια. Να είσαι εδώ κι ας μου γκρινιάζεις και ας μου κάνεις το δωμάτιο άνω κάτω. Να είσαι εδώ και ας κουρνιάζεις στον καναπέ μου όλη μέρα σαν το γάτο. Να είσαι εδώ κι ας προσπαθείς όσο μπορείς να μ' αναγκάσεις να σε διώξω. Να είσαι εδώ κι ας μην μπορείς να μου κρυφτείς όταν εγώ θα σε στριμώξω.

είσαι εδώ κι ας μου γκρινιάζεις και ας μου κάνεις το δωμάτιο άνω κάτω. Να είσαι εδώ και ας κουρνιάζεις στον καναπέ μου όλη μέρα σαν το γάτο. Να είσαι εδώ κι ας προσπαθείς όσο μπορείς να μ' αναγκάσεις να σε διώξω. Να είσαι εδώ κι ας μην μπορείς να μου κρυφτείς όταν

0: Λα.
1: Η ώρα είναι 1:30.
2: Plus 99,4.
3: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Αιγής που εξοπλίζει την πολιτική προστασία με σύγχρονα μέσα και υφυή συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

hooligans. Πόρε έχω πάρει δι' την νίκη και δεν τους βλέπω καν. Λέει, όλες είναι γειτονιές, μπρο. Όλοι ρουφάνε καυτές, μπρο. Έλα μπροστά μου και πες το. Ότι Σαλονίκη αυτό νερά παλακρέκο. Μανούλα θα το παλέψω. Είπα δεν θα ξαναμπλέξω. Ναι, βγάζω τους δαίμονες έξω. Όλα τα διαόλια φέτος μπρο θα τις πέ.

0: μικρός ακόμα.
1: Λέει, όλες είναι οι γειτονιές, μπρο. Όλοι ρουφάνε καυτές, μπρο. Έλα μπροστά μου και πες το. Ότι Σαλονίκη αυτό νερά παλακρέκο. Μανούλα θα το παλέψω. Είπα δεν θα ξαναπλέξω. Ναι, βγάζω τους δαίμονες έξω. Όλα τα διαόλια φέτος μπρο θα τις παίξω.

0: Plus 99,4.
1: Η Φωνή της Υπαίθρου. Μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή. Με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου. Plus 99,4, Τρίτη και Πέμπτη, 6 με 8 το βράδυ με τον Γιώργο Δίμπαλα.
2: Πρωινή παρέμβαση. Η καθημερινή πρωινή εκπομπή του Flash 99,4 με τον Γιάννη Καραβίδα. Από Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 9 το πρωί στον Flash 99,4. Πρωινή παρέμβαση. Η φωνή της Ελλάδας που επιμένει.
3: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

0: Plus 99,4.
1: Η ώρα είναι 2:30.
2: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Αιγής που εξοπλίζει την πολιτική προστασία με σύγχρονα μέσα και ηθείς συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

Σιρόπι μου διώχνει το δίχα. Αλλάζουμε αμάξια να κέμα μασίτα. Κάνω λεφτά, τα βάζω σε στίβα. Είμαστε πλούσιοι για πάντα μετά σωστά βήματα. Euro, δολάρια, ρούμπλι και λεκ. Κερνάνε καφέ όταν πάω στη Μονκλέρ. Κάνω business, όχι δεν κάνω ρεφ. Φριόλοι φρατέ.

0: Flash 99,4.
1: Το Bubby News, τώρα και ραδιοφωνικά.
2: Και ραδιοφωνικά.
1: Κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ στον Flash 99,4. Με τον Bubby Μπατσάρα. Gossip, μουσικά νέα, αποκλειστικές συνεντεύξεις καλλιτεχνών.
2: Συντονιστείτε.
3: Η Φωνή της Υπαίθρου. Μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή. Με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές